ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Αυτό να τους πεις.
1: Προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις. Μία συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του κατά την προσέλευση στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας με τις συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών να κυριαρχούν. Αναταράξεις προκάλεσαν στο Πασόκ οι δηλώσεις Γουρού που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Την παρέτηση Φάμελου ζητά ο Πολάκης. Χρειάζεται μια δέσμη μέτρων, την οποία δέσμη η κυβέρνηση δεν μπορεί να την πάρει, δεν θέλει να την πάρει, σημειώνει το ΚΚΕ, αναφερόμενο στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Βαθιά βουτυγμένη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η χυδαία και αντιδημοκρατική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αποτρέψει Ντίλιαν και Δημητριάδη να έρθουν στην Επιτροπή, αποδεικνύει ότι είναι βαθιά βουτυγμένη στο σκάνδαλο και στην προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς τη νύχτα στο νότιο Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Οι τιμές του μαύρου χρυσού σημείωσαν σημαντική άνοδο. Η τιμή του Brent έφτασε τα 76 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου επίσης σημείωσαν άλμα συν 4,9%.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο, θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Από το βράδυ η αστάθεια θα επεκταθεί στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ανατολική Θεσσαλία με την εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, θα πυκνώσουν σταδιακά και το βράδυ υπάρχει πιθανότητα βροχών. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
3: Focus 103,6.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
13: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

να ξεκινήσω λέγοντας, κύριε Υπουργέ, ότι η σημερινή συζήτηση μου θυμίζει φάρσα. Δεν θα πω φαρσοκομωδία, αλλά φάρσα. Και γιατί το λέω αυτό? Μιλάμε στο ελληνικό κοινοβούλιο για εργαζόμενους. Δηλαδή αυτούς που εργάζονται, που δουλεύουν, που παράγουν, που πληρώνονται για αυτό που μοχθούν και κάνουν καθημερινά. Όταν υπάρχουν πολιτικοί άργοι με εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και με χιλιάδες ακίνητα που δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα. Και μάλλον από ενοχές οι νεοδημοκράτες στο εργασιακό νόμο δεν είναι εδώ σήμερα. Διότι έχουν αυξήσει τα ακίνητά τους κατά 270 περίπου % επάνω τα τελευταία 5 χρόνια. Και τις καταθέσεις τους κατά 400%. Μιλάμε για εργασιακό όταν πολιτικοί αρχηγοί εντός του Κοινοβουλίου δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Και εμείς θέλουμε ο κόσμος έξω να μας πιστέψει, κύριε Υπουργέ, ότι ενδιαφερόμαστε για τους εργαζομένους. Μιλάμε για τα εργασιακά όταν πολιτικός αρχηγός που θέλει να ξανακυβερνήσει είναι κατ' επιλογήν άνεργος. Ο κύριος Τσίπρας. Επιλογή του είναι. Άνεργος. Δεν είναι άεργος. Άνεργος. Επέλεξε ένα άνεργο. Θα σώσει τους Έλληνες εργαζόμενους. Κοιτάξτε, όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι. Την σχάση της κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ένα πολιτικό προσωπικό που επειδή ο μπαμπάς του ήταν βουλευτής, σήμερα είναι βουλευτής. Επειδή η θεία του, ο θείος του, ο Μπατζανάκης του ήταν βουλευτής και υπουργός, πήρε την κλειοδότημα, την έδρα, χωρίς να έχει εργαστεί. Και θριαμβολογούν στη Νέα Δημοκρατία. Θριαμβολογούν. Και αναρωτιέμαι, να θριαμβολογείς όταν δίνεις 40 ευρώ μεικτά σε ανθρώπους που είναι στα όρια της επιβίωσης ή 50, δεν βγαίνει. Άρα, αντί να θριαμβολογείτε, κυρία Υπουργέ, εσείς και η κυβέρνηση συνολικά, καλύτερα με σοφροσύνη να εργαστείτε υπέρ των φτωχών Ελλήνων και όχι στα λόγια. Για το νομοσχέδιο τα είπε εξαιρετικά η εισηγήτριά μας η κυρία Αθανασίου. Απλά ως επιχειρηματίας θα σας πω το εξής. Δηλαδή εγώ θα βγάζω λίστα προγραφών και θα λέω πόσα παίρνω κάθε υπάλληλός μου, θα τους τα δίνω και μετά θα λέει ο Γιώργος τον Νίκο, πόσα παίρνεις εσύ, 1000, εσύ πόσα παίρνεις, 1500. Γιατί παίρνεις 1500 εσύ και εγώ δεν παίρνω 1500, και θα σκοτώνονται μεταξύ τους. Πού το έχετε δει αυτό? Πού το έχετε δει αυτή η δική μου επιχείρηση να μου κάνετε κουμάντο και να δίνω εσωτερική πληροφόρηση μεταξύ των 150, 200 εργαζομένων και να φιλονικούν μεταξύ τους? Αντί να ενώνετε τους εργαζόμενους, να ενώνετε την ηγεσία μαζί με τους εργαζόμενους, δημιουργείτε πρόβλημα εσωτερικών επιχειρήσεων. Και θα σας πω και κάτι. Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο το δικό σας το Υπουργείο. Είναι η υπερφορολόγηση. Αν βάλουμε και τα πάγια έξοδα και την υπερφορολόγηση μαζί, δεν φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει μια οικογένεια ή ένας άνθρωπος. Δουλεύουμε σχεδόν 6 μήνες για το κράτος. Δεν το λέω εγώ. Το αναφέρει το Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών. Δικό σου ιδεολογικό εργαλείο είναι το ΚΕΦΗΜ. Για την ημέρα φορολογικής ελευθερίας. 6 μήνες δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος, το καταλαβαίνετε? Δουλεύει ο δούλος, ο σκλάβος, ο εργαζόμενος 6 μήνες για το κράτος.

Επιμένω εδώ και πάρα πολύ καιρό στη γνώση της ελληνικής ιστορίας. Και έχω πει χιλιάδες φορές ότι η γνώση της ελληνικής ιστορίας δεν είναι απλά να μάθουμε για κάποιες μάχες που έγιναν τα ηρωικά μας έπι μόνο. Είναι και άλλα πράγματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το μνημείο του Παρθενώνος είναι το πιο επισκέψιμο μνημείο στην Ελλάδα. Ένα κτίσμα που, όπως το βλέπει κάποιος από μακριά, θεωρεί ότι είναι ένα εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής, στατικής, δομικής και όλων των μηχανικών που θα έπρεπε να λειτουργήσουν ώστε να σταθεί εκεί, όχι ακίνητο, ακλόνητο, χιλιετηρίδες. Το βλέπουμε έτσι ερυπωμένο γιατί το βομβάρδισε ο Μοροζίνη, ο μεγάλος αυτός εγκληματίας, που ενώ πέρασαν από όλη την Αθήνα, από την Αθήνα εδώ, Βυστιγότη, Οστρογότη, Αλαμάνι, Γαλάτες, ό,τι θέλετε πέρασαν από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και σήμερα. Άραβες, Φράγκοι, τα λοιπά, παρέμενε όρθιο. Ήρθε ο Μοροζίνη και το βομβάρδισε. Βλέποντάς το, πρέπει να αντιληφθούμε συγκεκριμένα πράγματα. Για να κατασκευαστεί αυτό το δημιούργημα, γιατί βλέπουμε τις πυραμίδες του Χέοπος ή της Γκίζας και λέμε πώς κατασκεύασαν. Πρέπει να δούμε αυτό το κατασκεύασμα, για το οποίο μια μικρή αναπαλαίωση που επιχείρησε να κάνει το νεοελληνικό κράτος, με γερανούς, με ειδικά μηχανήματα, με ένα σωρό άλλα αντικείμενα που η τεχνολογία μας παρέχει, χρειάστηκαν δεκαετίες. Πέρα βέβαια από την κομπίνα για να βγάλουν κάποια λεφτά και να ζουν από αυτήν την ιστορία, ήταν δύσκολο να ξαναγίνει ένα μικρό κομμάτι του Παρθενώνος. Αλλά ο Παρθενώνας και συνολικά η Ακρόπολη περιλαμβάνουν και άλλα πολύ σημαντικά δημιουργήματα. Ένα από αυτά είναι και το Ερεχθείο. Και το Ερέχθειον έχει πάρα πολλά μυστικά. Για αυτά τα μυστικά θα μιλήσουμε σήμερα. Για το Ερεχθείο και τα μυστικά του. Το Ερεχθείο λοιπόν, ή το Ερέχθειον, είναι δίπλα από τον Παρθενώνα. Και είναι ένα από τα πιο απαιτητικά αρχιτεκτονικά δημιουργήματα. Αυτό το δημιούργημα, επειδή το βλέπουμε έτσι απλά και βλέπουμε εκεί, α, εντάξει και τι έγινε, δεν είναι έτσι. Ένας ναός που δεν χτίστηκε πάνω σε ένα επίπεδο έδαφος, αλλά πάνω στο πιο άνισο, ακραίος, βραχώδες και στατικά επικίνδυνο σημείο της Ακροπόλεως. Αν δείτε από κάτω, είναι γκρεμός. Δεν χτίστηκε πάνω σε ένα ίσωμα ή σε μια πλαγιά. Είναι γκρεμός. Και χτίστηκε εκεί πάνω. Το πρώτο και θεμελιώδες πρόβλημα ήταν η ίδια η φύση του εδάφους. Ο βράχος δεν είναι σταθερά επίπεδος, αλλά παρουσιάζει υψομετρικές διαφορές που έφταναν τα 3 μέτρα. 3 μέτρα η διαφορά. Και εδώ ακριβώς δημιουργεί ένα τοπίο που από μόνο του ακύρωνε κάθε συμβατική ιδέα κατασκευής. Μια κατασκευή προοπτικά, όταν την κάνει ο αρχιτέκτονας ή ο μηχανικός, πρέπει να έχει και εκεί την εικόνα όπου να συνδέει το έδαφος με το κτίσμα, ώστε να υπάρχει μια συνέχεια στο μάτι. Σε οποιαδήποτε κανονική περίπτωση, σε οποιαδήποτε, η λύση θα ήταν να ισοπεδωθεί ο βράχος. Αυτό κάνουμε τώρα. Το ισοπεδώνουμε και κάνουμε ένα ακίνητο, ένα κτίριο. Όχι. Στην Ακρόπολη αυτό ήταν αδύνατο και με τα μέσα που διέθεταν. Το έδαφος όμως ήταν ιερό. Ήτανε το έδαφος φορέας μυθικών γεγονότων, όπως η σύγκρουση Αθηνάς και Ποσειδώνα, αν θυμάστε, με το λάδι, έτσι, και τη σύγκρουσή τους με την Κουκουβάγια, με όλα αυτά, με την Ελιά και όλα αυτά τα μυθολογικά, αλλά και την Ιερή Τρίαινα, τα ίχνη της, και την Ιερή Ελιά, που ήταν απαραβίαστα. Δηλαδή το έδαφος αυτό για τους Αθηναίους, τους αρχαίους Αθηναίους, με τις κολυψίες, δαιμονοληψίες, δεν ξέρω όπως θέλετε πείτε το, ήταν ιερό. Δεν έπρεπε να σπάσει βράχος. Ήταν ιερός. Απαραβίαστο. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, αρχίζει το απίστευτο. Εδώ αρχίζει ο αρχιτέκτονας και ο μηχανικός να στηρίξουν ένα τεράστιο μαρμάρινο κτίριο πάνω σε ένα έδαφος που δεν επιτρέπεται να αλλαχθεί. Ή να το ισοπεδώσεις ή να το τροποποιήσεις. Και εδώ ήταν το μεγάλο ερώτημα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Είναι ένα πρόβλημα που στην ουσία απαιτούσε να δομηθεί το κτίριο πάνω στη φυσική ανομαλία αντί για να την εξαλείψει.
Και αυτό, φίλες και φίλοι, ήταν το κλειδί της σκέψεως των μηχανικών και των αρχιτεκτώνων. Δεν είναι απλά ένα δημιούργημα. Δεν είναι απλά πάω και χτίζω. Η λύση ήταν ριζοσπαστική. Γι' αυτό λέω μυστικά. Τα μυστικά που δεν ξέρουμε για την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Δεν σχεδιάστηκε ως ένας κανονικός συμμετρικός ναός. Δεν είναι συμμετρικός ο ναός. Αλλά ένα πολυεπίπεδο, ασύμετρο και στατικά προσαρμοσμένο σύστημα που αγκαλιάζει τον βράχο αντί να τον αγνοεί. Το κτίριο αγκαλιάζει τον βράχο ασύμετρα, πολυεπίπεδα, ώστε να είναι κομμάτι του βράχου και προοπτικά να είναι η συνέχειά του. Επειδή δεν ξέρετε μηχανική και βλέπετε αρχιτεκτονική και βλέπετε ένα κτίριο, οι αρχιτέκτονες καταλαβαίνουν τι λέω. Όσοι έχουν εντρυφήσει το ζήτημα αυτό έχουν καταλάβει τι έχω πει τώρα. Αλλά ο κάθε πολίτης δεν έχει τις γνώσεις απαραίτητες για να καταλάβει τι σημαίνει αρχιτεκτονική και προοπτική σε ένα κτίριο. Εγώ διαβάζω στα κατανόηση όλα αυτά. Κάθε τμήμα του κτιρίου έχει διαφορετικό ύψος, διαφορετική κλίση και διαφορετική στατική συμπεριφορά. Δεν είναι ένα κτίριο ομοιόμορφα δομημένο και κατασκευασμένο, αλλά έχει διαφορετικό ύψος, γιατί ο βράχος ήταν έτσι, έτσι, έτσι, διαφορετική κλίση, διαφορετική στατική συμπεριφορά. Και εδώ ακριβώς οι δυνάμεις του βάρους συνυπολογίστηκαν από τους κατασκευαστές, ώστε να μεταφέρονται με ακρίβεια στον ανισόπεδο βράχο χωρίς να προκαλούν αστάθεια και πέσουν. Γι' αυτό και έμειναν όρθιοι. Και ο Παρθενώνας και το Ρεκτήριο και όλα αυτά. Το πιο εντυπωσιακό όμως σημείο και μυστικό είναι η νότια πλευρά, όπου εκεί φιλοξενείται το πρόπυλο των Καριάτιδων. Το πρόπυλο πριν της πύλης. Εκεί αντί για κλασικά δημιουργήματα οι πρόγονοι μας, στήλες, επέλεξε να στηρίξουν την τεράστια μαρμάρινη ροφή πάνω σε 6 καριάτιδες. Σε 6 αγάλματα. Αυτό και μόνο από μόνο του αλλάζει τη δομή του ναού, όπως τη γνωρίζαμε στους αρχαίους ναούς. 6 γυναικεία αγάλματα που συνδυάζουν τέχνη και στατική μηχανική. Αυτό είναι πρωτοπόρο για την εποχή δημιούργημα και κατασκευαστικά, αλλά και στο επίπεδο της γνώσης. Οι καριάτιδες δεν είναι απλά διακοσμητικές μορφές. Δεν είναι ένα άγαλμα που είναι εκεί για διακόσμηση. Είναι ένα εξαιρετικά έξυπνο στατικό σύστημα όπου το βάρος της οροφής κατευθύνεται με ακρίβεια προς το έδαφος σε συγκεκριμένα σημεία κάτω από τα πόδια των καριάτιδων, ώστε να μην φύγει όλο το κτίριο. Εδώ μιλάμε, δεν είχαν τα όργανα που έχουμε σήμερα. Δεν είχαν την τεχνολογία που γνωρίζουμε σήμερα. Αλλά ήταν πολύ μακριά, πολύ πιο μακριά από ό,τι σήμερα μπορούμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε. Η στάση τους, με το ένα πόδι σταθερό και το άλλο ελαφρώς λυγισμένο, δεν είναι τυχαία. Αποτελεί ένα μηχανικά υπολογισμένο σύστημα ισορροπίας και του αγάλματος, αλλά και της στατικότητας της οροφής. Αυτό, για να το προσαρμόσεις μέσα στο μυαλό σου, χρειάζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή σήμερα. Οι αρχιτέκτονες βάζουν τα δεδομένα και σου βγάζει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη σου βγάζει, σου κάνει παπάδες το AI. Αλλά εδώ μιλάμε για μια εποχή όπου δεν είχαν υπολογιστές. Όπου το μυαλό των αρχιτεκτώνων και των μηχανικών πραγματικά ήταν ένα πολυδέδαλο μνημείο αναφοράς, σημείο αναφοράς για το πώς φτιάξαν αυτά τα εξαιρετικά δημιουργήματα. Για να έχουν και στατικά σταθερό το κτίριο, αλλά και αισθητικά η κίνηση του ποδιού. Διαφέρει η κίνηση σε κάθε σημείο της οροφής, δεν είναι ομοιόμορφη η ίδια. Στο μάτι μπορεί να φαίνεται η ίδια. Γιατί? Γιατί η πίεση από την οροφή είναι διαφορετική σε ανάλογα στο βράχο, στο κάθε σημείο της. Το ευάλωτο σημείο του μαρμάρινου σώματος, για όσους ξέρουν, ο λαιμός ενισχύεται κρυφά μέσω της πλασματικής αρχιτεκτονικής των παλιών. Τι κάνανε λοιπόν, επειδή εδώ ήταν αδύνατο το βάρος, μη σπάσει το άγαλμα, κάνανε πίσω τα ράστα. Ράστα δεν έχει από πίσω, η καριάτιδα. Τα ράστα, για να δώσουν όγκο από πίσω και να έχει μεγαλύτερη αντίσταση στο βάρος της οροφής η κεφαλή της καριάτιδος. Πλεξούδες. Αυτό αυξάνει τη δομική αντοχή. Χωρίς να φαίνεται η ενίσχυση όταν βλέπεις την καριάτιδα. Είναι μια φυσική συνέχεια των μαλλιών. Δεν έγινε τυχαία αυτό.
Έτσι το ερεκθείο αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα κτηρίου που δεν επιβάλλει τη γεωμετρία του στη φύση, αλλά υποτάσσεται στις ακραίες δυσκολίες του εδάφους, μετατρέποντας το μηχανικό πρόβλημα σε αρχιτεκτονικό θρίαμβο. Δεν, τα απλά σας λέω, τα πολύ απλά της δημιουργίας αυτού του τεραστίου δημιουργήματος, κομψοτεχνήματος, αρχιτεκτονικής, στατικής και μηχανικής τεχνοτροπίας των προγόνων μας. Δεν τα έκαναν τυχαία όλα αυτά. Προσπαθώ να είμαι τουλάχιστον όσο μπορώ πιο ευθυκρινής και κυρίως πιο λαϊκός, ώστε να καταλάβει και ο τελευταίος που δεν γνωρίζει στατική, δεν γνωρίζει αρχιτεκτονική, αυτό που του λέω. Ελπίζω να γίνει κατανοητό για τα μυστικά τι σημαντικό δημιούργημα ήταν αυτό. Όταν με νέα τεχνολογία, γερανούς, πριόνια, διαμάντια, τουρμπίνες, έχουμε δεκαετίες για να κάνουμε μια μικρή αναπαλαίωση, αναπαράσταση στον Παρθενώνα. Αυτοί οι άνθρωποι έκαναν αυτό το δημιούργημα σε 30-40 χρόνια. Δεκαετίες με τα νέα δεδομένα για να κάνουμε μια μικρή συντήρηση. Φανταστείτε το μεγαλειώδες του δημιουργήματος της Ακροπόλεως, του Παρθενώνος και του Ερεκθείου.

Κερδίζουν δισεκατομμύρια οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνολικά, όχι επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές, και να φτωχαίνει ο Έλληνας. Και όλοι αναρωτιούνται τι μπορείς να κάνεις, αδερφέ. Σε αυτό είναι το θέμα, δηλαδή δεν μπορείς οι πολυεθνικές να αυξάνονται 100% τα κέρδη. 100% παιδιά. Ούτε ένα ούτε δύο. Και ο πολίτης να χυμάζει και να πεθαίνει στην πείνα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μία άμεση παρέμβαση που θα μπορούσε να γίνει είναι η αυτόματη ετήσια αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού με βάση τον πληθωρισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και να το δώσω ως παράδειγμα να καταλάβετε. Μην μιλάω αφηρημένα, δεν είμαι Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, όλους αυτούς τους τύπους απίστευτους που διαπλέκονται με φαντς, παίρνουν ακίνητα νεοπαγή κόμματα σε πληστηριασμούς και δεν τρέπονται. Οι ξεφτύλες πάνε και παίρνουν από πληστηριασμούς ακίνητα του Κοσμάκη, πεινάει υπουργοί, βουλευτές, πρόεδροι κομμάτων. Δεν αντρέπονται λίγο? Εάν για παράδειγμα ο πληθωρισμός βρίσκεται ένα νούμερο θα πω στο 5% και η παραγωγικότητα αυξάνεται κατά 2, ένας κατώτατος μισθός των 920 ευρώ θα γινόταν αυτομάτως 985 ευρώ αύξηση. Μια τέτοια κίνηση θα ασκούσε πίεση για άνοδο των αποδοχών σε ολόκληρη την οικονομία. Θα ενίσχυε τα δημόσια έσοδα μέσω αυξημένων εισφορών και φορολογικών εσόδων. Και υπάρχει μια δεύτερη, άμεση εφαρμογή. Να αυξηθούν οι μισθοί. Μια άλλη πρωτοβουλία. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. 3 μονάδες. Μια τέτοια παρέμβαση θα αύξανε το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων χωρίς να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργούσε περιθώριο, μεγάλο περιθώριο, για περαιτέρω μισθολογικές αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές και η κυβέρνηση με ρέπος παίρνει από τα ασφαλιστικά ταμεία τα χρήματα και τα διαχειρίζεται όπως γουστάρει, με συνέπεια να μην πάρετε σύνταξη τα επόμενα χρόνια. Σας κλέβουν τους μισθούς, σας κλέβουν τις συντάξεις. Ομά, χυδαία, πρόστιχα. Και δεν το ξέρετε, όταν έρθει η ώρα να πάρετε σύνταξη όμως δεν θα την πάρετε ολόκληρη. Ποια άλλη λύση υπάρχει? Είναι οι βαθύτερες δομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Βαθύτερες, πολύ βαθύτερες. Καταπολέμηση των λιγοπολίων, καταπολέμηση των τριγωνικών συνταλλαγών στα σούπερ μάρκετ και στη βιομηχανία τροφίμων και στα καρτέλ. Με αυστηρότατα πρόστιμα, δρακόντια μέτρα, το είπα στο Χατζή χθες, προχθές, ποτέ ήμουν. Τι είπα? Κλείσιμο του μαγαζιού. Κλείσιμο, όπως και το βενζινάδικο που κλέβει. Το κλείνεις για ένα χρόνο. Όχι κλείνω το βενζινάδικο που νοθεύει τη βενζίνη και το πετρέλαιο και το ανοίγει σε 6 μέρες, σε 20 μέρες με άλλο διαχειριστή μπροστινό και άλλη εταιρεία. Κλείσιμο ο χώρος, τέλος. Κλείσιμο το σούπερ μάρκετ. Επίσης θα μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο. Μείωση του ενεργειακού κόστους και η μετάβαση σε ένα πιο παραγωγικό οικονομικό μοντέλο είναι οι κρίσιμες προϋποθέσεις για την ελληνική οικονομία. Ιδάλλως είμαστε χαμένοι από χέρι, σας το λέω ευθέως. Είμαστε χαμένοι από χέρι γιατί τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και σας το κρύβουν. Ζούμε και συντηρούμε την Ελλάδα με δανεικά. Αν δεν αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο, δεν αυξήσουμε την παραγωγικότητα, δεν δώσουμε μισθούς 13η, 14η σύνταξη, είμαστε τελειωμένοι ως Ελλάδα, ως έθνος, ως χώρα, ως πατρίδα. Αυτά και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.

Φίλες και φίλοι, έχω επιμείνει πάρα πολλές φορές στην αναγκαιότητα επιβίωσης της Ευρώπης, επιβίωσης της Ελλάδος, ως μιας Ηπείρου όπου η φυλή η λευκή θα υπάρχει. Επιμένω σε αυτό γιατί εξαφανίζεται η λευκή φυλή. Όχι γιατί ο πολυπολιτισμός μόνο επιβάλλεται χωρίς να ρωτηθούν οι κάτοικοι, αλλά γιατί αυτοί που έρχονται δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τις νόρμες, τις αξίες, με τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα αυτής της χώρας που τους φιλοξενεί. Θέλουν να την αλλάξουν την Ευρώπη. Θέλουν να την κάνουν μουσουλμανική την Ευρώπη. Έτσι λειτουργεί και το Κοράνι τους. Αν διαβάζετε

Το Κοράνι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν γίνονται πλειοψηφία, επιβάλλεται δια σπαθιού, δια της βίας, ο Ισλαμισμός. Γι' αυτό και τον λόγο η Αφρική ήταν κάποτε ορθόδοξη, ήταν χριστιανική όλη. Η μισή, η Βόρεια Αφρική μέχρι το κέντρο ήταν χριστιανή. Όπως και η Μέση Ανατολή. Από τον 6ο αιώνα και μετά που έγινε το Ισλάμ, εξαφανίστηκαν οι χριστιανοί από προσώπου γης. Έχουν μείνει ελάχιστες κοιτίδες χριστιανικών εστιών, Αιθιοπία, Σομαλία, λίγες. Τους κυνηγάνε και τους φάζουν στο γόνατο. Δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει. Δεν διαμαρτύρει κανένας. Άμα γίνει κάτι αντίστροφο και οι χριστιανοί κυνηγάνε τους Ισλαμιστές, βγαίνουν όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές, κάτι σαμαράδες, γιατί εγώ δικάζομαι με τον νόμο Σαμαρά για αυτά που είπα, ότι θα αποθήσω και θα κάνω pushback και θα βουλιάξω τις βάρκες των λαθρεμπόρων στο λιμάνι, στη Λιβύη, στα λιμάνια από εκεί που έρχονται. Με τον νόμο, τον αντιρατσιστικό νόμο του Σαμαρά θα δικαστώ εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Με αυτόν τον νόμο ο Σακελαρίδης και οι ομοιοί του μου έκαναν μήνυση. Για να ξέρουμε, του πατριώτη Σαμαρά, για ισλαμοφοβία και ρητορική μίσους.

0: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν, αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλώς ήρθατε, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Καλώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το Κυριάκος είναι κινητή, έτσι, πότε, είναι τρεις φορές το χρόνο, σας βλέπουμε
1: ανάλογα ή δύο. Ανάλογα με το πώς πότε γίνεσαι πρωθυπουργός. Αν γίνεσαι 7 Ιουλίου, γιορτάζεις 7 Ιουλίου. Αν γίνε, η κανονικά είναι 29 Σεπτεμβρίου. Κυριακού Αναχωρητού είναι, ξέρετε.
2: Μάλιστα.
0: Όχι της Αγίας Κυριακής.
1: Η Αγία Κυριακή είναι άλλο πράγμα. Κυριακός ο Αναχωρητής είναι άλλο πράγμα. Κυριακός είναι το κανονικό όνομά μας. Δεν είναι Κυριακός, αλλά.
0: Α, Κυριακός είναι.
1: Ναι.
0: Άρα γιορτάζεις εσείς τέλος Σεπτέμβρη, λογικά έτσι.
1: 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζω.
0: Μπράβο, τώρα. Είναι κυριακή. Αν σας πει κάποιος χρόνια πολλά, τι λέτε τώρα.
1: Εκ των πραγμάτων και για αστική ευγένεια, λες ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και αν θες, κάνεις μια υπόμνηση ότι 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζω. Πάντα να θυμάσαι ότι θα σου πάρει 29 Σεπτεμβρίου τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θέματα της καθημερινότητας που μας απασχολούν πάρα πολύ. Ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, έτσι λίγο τη συζήτηση μεταξύ μας. Το θέμα της ακρίβειας, κύριε Βελόπουλε, είναι αυτό που μας πλήττει. Ακούγατε πριν, για παράδειγμα, την ακρίβεια στα καύσιμα. Πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Παίρνει κάποια μέτρα η κυβέρνηση, αλλά αυτά τα μέτρα στην πραγματικότητα, κύριε Βελόπουλε, μπορούν να ανακουφίσουν τους Έλληνες πολίτες?
1: Αν θέλετε την άποψή μου, το πρόβλημα της ακρίβειας είναι η εσχροκέρδεια. Ακρίβεια υπάρχει και στην Ευρώπη, εδώ έχουμε εσχροκέρδεια. Η Ελλάδα είναι το φαινόμενο της εσχροκέρδειας σε όλα τα προϊόντα. Ναι, υπάρχει μια λύση, ειδικά για τα βενζινάδικα που λέγατε προηγουμένως. Η πρόταση της ελληνικής λύσης είναι ξεκάθαρη. Γιατί εμείς γνωρίζουμε την αγορά. Αυτή είναι η διαφορά από τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ότι εμείς ξέρουμε τι σημαίνει αγορά. Τι κάνεις λοιπόν, γιατί πάει, γίνεται ένας έλεγχος σε ένα βενζινάδικο, βρίσκει μια αντλία πειραγμένη, βρίσκει μικρότερη ποσότητα, τον κλείνει το μαγαζί. Σε ένα μήνα αλλάζει η εταιρεία, αλλάζει ο διαχειριστής και μπαίνει άλλος. Και ανοίγει το μαγαζί. Αν δεν τιμωρείται, τι λέει η ελληνική λύση? Ένα χρόνο μίνιμουμ κλειστό το μαγαζί, 3 χρόνια maximum ο χώρος. Όχι η εταιρεία, το νομικό πρόσωπο. Όταν τιμωρείς την εταιρεία ή τον διαχειριστή, σημαίνει ότι αν άλλαξε εταιρεία, είναι όπως ξέρετε τα βραδινά μαγαζιά που έχουν μπροστινούς που λέμε. Αυτό ξέρω την αγορά σας λέω. Άρα κλείνεις το χώρο, δεν ξανανοίγει το βενζινάδικο. Αν το κάνεις έναν, δυο, τρεις, δεν θα ξανακλέψουν τον πολίτη. Είναι δεδομένο. Το ίδιο και για τα σούπερ μάρκετ. Σε ποια διαφορά να κλέβεις? Δεύτερη, κλείνει το σούπερ μάρκετ. Τέλος. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Πώς θα τους κλείσει?
1: Άνετα. Επιβολή δρακόντιων μέτρων. Δεν γίνεται διαφορετικά, αφού σκοκερδούν. Αποδεδειγμένα. Από την άλλη, στα σούπερ μάρκετ, ξέρω και ο Σιμοφάντης, αλλά ξέρετε και εσείς, κύριε Καημένου, υπάρχουν και τριγωνικές συναλλαγές.
0: Α, μπράβο.
1: Εκεί είναι το μεγάλο πάθος.
0: Αυτό γιατί δεν μπορεί να το πιάσει εύκολα. Το έχουν πιάσει στις υπόλοιπες χώρες.
1: Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Γιατί κερδίζει και το κράτος από τα έσοδα του ΦΠΑ. Όταν αυτό το προϊόν κάνει κανονικά 1 ευρώ και το πουλάτε 2 ευρώ, ο ΦΠΑ είναι διπλάσιος και το εισπράττει το κράτος από ό,τι αν ήταν 1 ευρώ. Δεν θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον πολίτη. Γι' αυτό και λέω ότι η ελληνική λύση και ξέρει και μπορεί σε σχέση με τους υπολείπους που απλά μιλούν και πολλά λαλούν που λένε, που έλεγαν και αρχαίοι Έλληνες.
0: Κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε αυτό το τριήμερο τα βλέμματά μας στραμμένα στην Άγκυρα, στην.
1: Και να πω και κάτι ακόμα.
0: Για αυτό και να πάμε στον.
1: Αν κατορθώσει και χτυπήσει την εσκοκέρδεια, ξέρετε, αυξάνει το εισόδημα του πολίτη.
0: Εννοείται, δεν σου μένουν στην τσέπη.
1: Αυξάνει, δηλαδή λέμε για μισθού, αύξηση κτλ. Χτύπα την εσκοκέρδεια, είναι σαν να αυξάνει το μισθό του πολίτη. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Έχει αυξηθεί ο μισθό όμω, δεν έχει αυξηθεί.
1: Ναι, αλλά έχει απορροφηθεί από την εσκοκέρδεια στο διπλάσιο ποσό. Αυτό σα λέω. Δηλαδή, αν χτυπηθεί η εσκοκέρδεια. Πας και στα 1500, για μένα 1600 ευρώ πρέπει να είναι ο κατώτατος μισθός. Ο καθαρός.
2: Μπορούμε να παίρνει, να το αντέξουμε.
1: Μπορεί να τα αντέξει τουλάχιστον το δημόσιο. Μπορεί να τα αντέξουν και οι επιχειρήσεις, εάν δοθούν κίνητρα. Ακούστε, κάνει οικονομικό ρεπορτάζ και εσείς και ο κύριος Υποφάντης χρόνια. Θα σου πω το εξής. Η μικρομεσαία επιχείρηση στη χώρα μας είναι η πιο βαριά φορολογημένη επιχείρηση. Προκαταβολές φόρου, ΦΠΑ κάθε μήνα. Πλήρωσε τεκμήρια, τεκμαρτά, πλήρωσε το ένα, πλήρωσε το άλλο, πλήρωσε ένα σωρό πράγματα. Πώς, σας λέω συνδεδεμένα υποχρεωτικά, όλα
0: δεν
1: αυτά.
0: Δεν είναι κακό αυτό να μαζέψει τη φορολογία.
1: Κάκιστο είναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί όταν με υποχρεώνει να πληρώσω πώς, παίρνει η τράπεζα και από μένα προμήθεια και από τον πελάτη. Λέω λοιπόν, οριζόντιος φόρος 15%.
0: Flat tax, Αφροαμερική,
1: οριζόντιος, το λέω πιο ελληνικά. Οριζόντιος φόρος, 15% έσοδα-έξοδα, ό,τι περισσεύει φορολογείται. Έτσι θα αναγκάσει και τον πολίτη να αποκτήσει φορολογική συνείδηση. Να παίρνει την απόδειξη, να πιέζει. Αυτή είναι η λύση και την εφαίρεσαν οι Αμερικανοί. Αλλά αν σε πιάσουν να κλέβεις, πας φυλακή. Τέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στο ΝΑΤΟ τώρα. Έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Σας έχω δει ότι ψέγεται από τώρα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα συμμετάσχει σε λίγο, θα είναι στην Άγκυρα, ότι προσερχόμαστε με μια δόση τοπάθειας. Για ποιο λόγο, γιατί?
1: Θα σε εξηγήσω. ψέγω όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, που είναι και αδύναμο και ανίκανο και κατευναστικό απέναντι στην Τουρκία. Να δώσω μερικά παραδείγματα. Έχετε ακούσει να λέει κανέναν πολιτικό αρχηγό πλην της Ελληνικής Λύσης ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα είναι μονομερές δικαίωμα και όχι διμερές? Δεν λέω οριοθέτηση, λέω ανακήρυξη. Έχετε να ακούσει άλλον πολιτικό αρχηγό πλην της Ελληνικής Λύσης να λέει κυρώσεις τώρα στην Τουρκία κανονικές? Δεν θα παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε οπλικά συστήματα της Τουρκίας, ούτε κοινοπραξίες με τους Τούρκους μέσα. Αυτό μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Δεν το έκανε ποτέ. Και ξέρετε, το παιχνίδι είναι πολύ πιο κοντρά από ό,τι το βλέπουμε εμείς. Εδώ υπάρχουν πολιτικοί που βρίζουν το Ισραήλ. Ακούστε, καλός, κακός ο Νετανιάχου, μπορούμε να το ψέξουμε για οτιδήποτε, για σφαγές, ό,τι θέλετε. Στην παρούσα χρονική στιγμή, το πολιτικό προσωπικό της χώρας πρέπει να καταλάβει ότι ο μοναδικός μας ισχυρός παίκτης και σύμμαχος εναντίον του Ερντογκάν και της Τουρκίας, της σοβινιστικής μιλιταριστικής Τουρκίας, είναι ένας, ο Νετανιάχου. Και εσύ κάθεσαι και το βρίζεις.
2: Ο οποίος ήδη έχει χτυπήσει
1: και εσύ κάθεσαι
2: το
1: και το βρίζεις ως πολιτικός αρχηγός. Είσαι πολύ μικρός για να καταλάβεις, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, έτσι. Να καταλάβεις το σημαντικό αυτής της χώρας σε σχέση
2: άρα
1: με.
2: Άρα τι πρέπει να κάνουμε τώρα, δηλαδή, κύριε Πελοπόννη?
1: Ένα πραγματικό άξονα με το Ισραήλ. Πραγματικό άξονα, γιατί ξέρετε, τα σχέδια είναι πολύ πιο πονηρά και ύποπτα από ό,τι φαίνονται. Ο αγωγός ΙΜΕΚ που γίνεται, ένας αγωγός που θα περνάει και θα παρακάμπτει ουσιαστικά το Ισραήλ, είναι ο ανταγωνιστικός αυτού που θέλουμε να κάνουμε με την Ινδία, να έρθει στο Ισραήλ ο γνωστός αγωγός. Το κάνουν οι Τούρκοι με ποιους? Με Σαουδάραβες, Σύριους και την Τουρκία για να απομονώσουν το Ισραήλ. Εδώ πρέπει να παλέψει η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είπατε για να πάμε ανακήρυξη 12 ναυτικά μίλια κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε ότι η Ελλάδα, και έχετε ψηφίσει και όλους τους εξοπλισμούς, εξοπλίζεται δυναμικά. Τα F-35 θα είναι το 2028 εδώ, οι Τούρκοι δεν τα έχουν. Έχουμε τις Μπελαρά που θα έρθουν να θωρακίσουν την άμυνα των νησιών μας και την άμυνα της Μεσογείου. Έχουμε τα Ραφάλ. Επί της ουσίας παίρνουμε εξοπλιστικά συστήματα τα οποία απομονώνουν, θα φτιάξουν τον αέριο θόλο. Τα έχετε ψηφίσει όλα αυτά στη Βουλή. Εξοπλιστικά. Μιλάμε, απαντάμε.
1: Έχουμε άλλη φιλοσοφία εμείς ως Ελληνική Λύση. Το είχα πει και στη Βουλή τότε που ψηφίσαμε.
0: Εγώ από τη Βουλή το έχω.
1: Είναι τη δεκαετία του 30 αυτοί οι εξοπλισμοί.
0: Γιατί?
1: Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλλάξει τα δεδομένα και το ξέρετε όλοι σας. Δεν γίνεται ο πόλεμος με αεροσκάφη ή με πλοία. Γίνεται με drones. Έλεγα λοιπόν τότε στον Πρωθυπουργό, οι δύο Μπελαρά, οι τέσσερις θα γίνουν δύο, και τα λεφτά, τα χρήματα που δίνουμε για τις δύο Μπελαρά να τα δώσουμε για ένα εργοστάσιο ή δύο εργοστάσια. Δείτε, με ιδιώτες. Για να κάνουμε παραγωγή drones. Από το 19 το είχα πει. Και τα drones δεν είναι μόνο τα επτάμενα. Είναι και τα υποβρύχια, είναι και τα θαλάσσια, δηλαδή μη επανδρωμένα συστήματα που είναι και φθηνά και έξυπνα όπλα. Ολόκληρη μελέτη τους καταθέσαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, την προσπέρασαν, αλλά έχουν συνηθίσει περιέργως να αγοράζουν από το ράφι. Από το ράφι για δημόσιες προσωπικές σχέσεις. Αυτό μας βρίσκει αντίθετους. Φιλοσοφία μας είναι παραγωγή οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα, παραγωγή drones, δουλειά για τον Έλληνα, καλή μισθή για να μπορέσει η Ελλάδα να έχει αμυντική βιομηχανία. Ξέρετε γιατί χάσαμε τον πόλεμο το 23 στη Μικρά Ασία? Γιατί χάσαμε το 40? Χάσαμε. Αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε. Δεν είχαμε πυρομαχικά. Δεν είχαμε τροφοδοσία. Όσα όπλα και να έχεις Μπελαρά, αν χρειάζεσαι πυράβλους από τη Γαλλία, η Γαλλία μπορεί να σου κόψει τη στρόφη, όπως μας κάνανε στη Μικρά Ασία, και να μην έχουμε πειράβλους.
2: Δεν έχουμε εδώ πέρα εργοστάσιο που κατασκευάζει μη επανδρωμένα.
1: Όχι. Στα λόγια χόρτασα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σας το λέω εγώ. Κάθε χρόνο εγκαινιάζει ο κύριος Δέμιας και ένα εργοστάσιο.
2: Δεν το έχουμε αποκτήσει, δεν το είδαμε.
1: Ακούστε.
2: Τι είναι, απλά εγκαίνια είναι.
1: Δεν έχει συνηθίσει από εγκαίνια. Θα εγκαινιάσουν 28 Ιουλίου το μετρό στη Θεσσαλονίκη ξανά.
2: Ναι, ένα πολύ σημαντικό έργο.
1: Μα κάθε χρόνο το εγγενιάζουν.
0: Την επέκταση. Την επέκταση.
2: Κάθε χρόνο.
1: Ακούστε
2: λίγο. Αλλά ήμασταν εκεί, κύριε Βελόπουλε.
1: Τότε γιατί το εγγενίασαν το μετρό?
2: Την επέκταση εγγενιάζουν.
1: Σας εξηγώ. Γιατί εγγενιάζουμε, ξέρετε, κάθε 6 μήνες και ένα κομμάτι.
0: Αθήνας θα εγγενιάσουμε. Ακούστε. Όλα, ό,τι
1: εγγένεια γίνονται σε ένα έργο.
2: Εγγενιάσαμε την πρώτη γραμμή, κύριε Βελόπουλε.
1: Όταν
2: ολοκληρώσετε τις απαντήσεις, επειδή
1: είμαι Θεσσαλονικιός εγώ.
2: Ναι, και επειδή και εμείς ήμασταν εκεί. Γι' αυτό
1: άλλο
2: το λέμε
1: να είσαι και άλλο να ζεις.
2: Εξηγώ.
0: Δεν θα βοηθήσει.
1: Όταν μου δείξετε ένα μετρό που δεν πάει στο αεροδρόμιο, να το συζητήσουμε.
2: Εννοείται στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού τώρα, πέστε μου ένα μετρό διεθνώς που δεν πάει στο αεροδρόμιο. Ένα. Αλλά τώρα θα κάνουν αυτό και μετά από 10 χρόνια θα πάει στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ούτε στην Αθήνα πηγαίνει. Πρέπει να μπει στον Προαστιακό. Σταματάς.
1: Είναι σύνδεση όμως. Λοιπόν. Είναι σύνδεση όμως. Στη Θεσσαλονίκη πάνε τα πόδια.
0: Σε κάθε, περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση.
1: Απλά αυτά δεν μπορώ, ξέρετε. Τα υποκριτικά του δεν μπορώ. Αυτά με ενοχλούν εμένα. Τα υποκριτικά του. Κορδέλες επί κορδελών δεν γίνεται δουλειά έτσι. Λέγαμε για τα drones. Drones, εργοστάσιο κανονικό θέλω. Απλό, τέλος.
2: Ναι. Ακολουθούμε, είπατε ότι ακολουθούμε μια κατευναστική πολιτική. Εκτός από αυτά που είπατε, δηλαδή για την ΑΟΣ, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Να
2: θα έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο
1: στο
2: πεδίο.
1: Να είχαμε περάσει το καλώδιο στην Κάσο ήδη. Δεν χρειάζεται να σου πω κάτι άλλο. Ξέρετε, τα εθνικά θέματα, επειδή είναι πολύ σοβαρά θέματα και, έχουν και υποκρίνουν και απόρριτες πληροφορίες, δεν κλιμακώνω έντονα τηλεοπτικά. Τα λέω στις επιτροπές, αλλά δεν μ' ακούνε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι αυτή η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει ευήκο άοτα. Δεν ακούει καλά.
0: Ακολουθεί όμως μια σκληρή γραμμή απέναντι στους καταληψίες και μετά την δολοφονία, πολιτική δολοφονία της μητέρας της κυρίας Νέστρα, που να πούμε την είδηση τελευταία βγήκε από την εντατική και πλέον βρίσκεται σε θάλαμο αναζωογόνησης πλαστικής χειρουργικής. Βλέπουμε ότι επικρατεί το δόγμα νόμος και τάξη. Διαφωνείτε με αυτή την κίνηση?
1: Ρωτήστε στο κέντρο της Αθήνας αν επικρατεί το δόγμα αυτό. Ακούστε, στα λόγια σας είπα, έχω χορτάσει. Ναι. Νόμος και τάξη μόνο με την ελληνική λύση θα επιβληθεί. Γιατί και ξέρουμε και συγκρότησαμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν θέλω να μπω στην ουσία των γεγονότων στη Θεσσαλονίκη. Τρομοκρατική ενέργεια είναι. Δεν ξέρω ποιος την έκανε. Δεν μπορώ να κυνηγάω φαντάσματα. Εγώ δεν είμαι ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε οι υπόλοιποι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να κυνηγάω φαντάσματα όταν δεν έχω συλλάβει ποιος έκανε τη δουλειά για να πω φταίει αυτός ή εκείνος. Πρέπει να πω όμως κάτι. Η ανοχή σε ψευτοειδωληψίες είναι δεδομένη και από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εφαρμόζεται ο νόμος και η τάξη, δεν εφαρμόζεται ο νόμος και η τάξη παντού.
2: Είναι δεν δεδομένο. Ακολουθείτε σκληρή γραμμή, κύριε Βελόπουλε.
1: Είναι
2: η ίδια εικόνα που είχαμε, για παράδειγμα, το 2017, το 2018, το 2019 στα ελληνικά πανεπιστήμια, με την εικόνα, για παράδειγμα, που έχουμε τώρα. Θυμόσαστε πάρα πολύ καλά τι γινόταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, επειδή είστε από τη Θεσσαλονίκη, και ποια είναι η εικόνα σήμερα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, οι φερόμενοι συλληφθέντες και για τα οπαδικά στη Θεσσαλονίκη είναι έμποροι ναρκωτικών που πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο καθημερινά, κάθε βράδυ και μοιράζουν ναρκωτικά. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το άσυλο πρέπει να καταργηθεί. Για να καταργηθεί το άσυλο, όπως κάποιοι το εννοούν, πρέπει να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις και να ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία από τη ΔΑΠ. Να τελειώνουμε με τη ΔΑΠ. Για να μπορούμε να πούμε μετά, απαγορεύονται και οι παρατάξεις. Τελειώνουμε με τη ΔΑΠ, απαγορεύονται οι παρατάξεις. Αλλά όταν έχει κολαπτήριο μελλοντικών βουλευτών ή ανθρώπων του κόμματος, του κομματικού σωλήνα, τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς πολιτική αρχηγή είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Ο Τσίπρας, αυτός ο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω εκφράσεις βαριές. Ο απίστευτος τύπος, ο καταστροφέας και ο ανέντιμος απέναντι στα εθνικά θέματα, κύριος Τσίπρας, και όχι μόνο και στην οικονομία, αυτός ο κύριος Τσίπρας ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα. 15 μελές και υπόλοιπα. Ο κύριος Ανδρουλάκης το ίδιο. Είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα όλοι αυτοί. Η ομάδα Αλήθειας και όλα αυτά τα παιδιά είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Παιδιά που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και που έγιναν πολιτικοί για τον συγκεκριμένο λόγο. Με αυτή τη φιλοσοφία διαφωνούμε. Γι' αυτό λέω κατάργηση των κομματικών.
0: Εσείς δεν έχετε νεολαίους. Δεν θέλουν να είναι οργανωμένοι και να λένε.
1: Όχι, στα πανεπιστήμια.
0: Παιδιά, εγώ ελληνική
1: σχολεία, πανεπιστήμια.
0: Εγώ θέλω να είμαι το Βελόπουλο.
1: Κύριε Υποφάτη, ναι. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι για να καλλιεργήσουν αγωγή και παιδεία στα παιδιά μας. Όχι πολιτική κομματική αγωγή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Θα απαγορεύσει το φοιτητή να εκφράζει το όμως.
1: Όχι. Η πολιτική. Μισό λεπτό. Ο πολιτικός διάλογος είναι επιβεβλημένος.
0: Α,
1: στο πανεπιστήμιο δεν πας για πολιτικό διάλογο, πας για γνώση και παιδεία. Πας να μάθεις για την εξειδίκευσή σου και το σχολείο σου. Όχι να πας να μάθεις τι κάνει ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι στο ελληνικό κοινοβούλιο.
2: Ωραία πάσα μας δώσατε τώρα, Σαμαρά, κύριε Βελόπουλε, για να περάσουμε λίγο στα πολιτικά. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες μια έντονη δραστηριότητα από τον Αντώνη Σαμαρά. Όλα δείχνουν πως ο πρώην Πρωθυπουργός θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Εσάς σας προβληματίζει η δημιουργία αυτού του εγχειρήματος από τον πρώην Πρωθυπουργό? Θα ψαρέψετε ίσως, θα επιχειρήσει και εκείνος να ψαρέψει στην ίδια λίμνη που ψαρεύετε και εσείς ψηφοφόρους. Από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων.
1: Αυτό δική σας κρίση, αξιολογική έτσι. Εγώ μπορώ να σας αποδείξω ότι δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Σαμαρά, γιατί δικάζομαι με τον νόμο Σαμαρά. Ο νόμος περί ρατσισμού, ρητορικής μίσους εναντίον των οποιοδήποτε, είναι ο νόμος του Σαμαρά. Με αυτόν δικάζομαι εγώ μετά τη μήνυση του κύριου Σακελαρίδη, του εμείς του της Διεθνούς Αμνηστίας, που θέλει να βουλιάζει η Ελλάδα με λαθρομετανάστες. Για να μην τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, έτσι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είμαστε ίδιοι με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά έχω κουραστεί, ξέρετε, όλους αυτούς, τον Σαμαρά, τον Τζίπρα, όλοι να μιλάνε για την πατρίδα, το κάνουν για την πατρίδα. Για καμία πατρίδα από αυτούς που επανέρχονται οι αμετανόητοι δίθεν μετανοούμενοι, δεν το κάνουν. Το κάνουν για την προσωπική τους φιλοδοξία, για τον εμφασισμό τους και αυτό που λέω κάθε φορά, γι' αυτό το δικό τους. Άντε να μην πω την έκφραση, γιατί δεν θέλω να χειδεολογήσω ούτε να πάω πολύ άκρα. Θα πω όμως το εξής. Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για μας η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο φιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
0: Ένα ερώτημα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στα κέντρο αριστερά, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στον πολιτικό μας χώρο, όλο και κάτι συζητούν για συνεργασίες. Στα κέντρα δεξιά, εκεί όπου συγκαταλέγεται και η ελληνική λύση, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, ας πούμε, με την κυρία Καριστιανού.
1: Ξέρετε ποιο
0: με, με την κυρία Λατινοπούλου. Αργότερα με τον κύριο Σαμαρά, ποτέ στην πολιτική, το ξέρετε, είστε πάρα πολύ έμπειρος. Ποτέ μιλές ποτέ. Γιατί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακούστε.
0: Αν χρειαστεί και χτυπήσει. Την επόμενη των εκλογών, μισό λεπτό, να κλείσω το ερώτημα, κύριε Βελόπουλε. Την επόμενη των εκλογών έχει πάρει τη διερευνητική εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και λέει. Κύριε Βελόπουλε, χτυπάω την πόρτα όπως μου ορίζει το Δημοκρατικό Πολίτευμα. Είστε να μου φέρετε τους βουλευτές να κάνουμε κυβέρνηση. Τι θα απαντήσετε?
1: Δεν θα κουραστώ να το λέω. Δεν τους εμπιστεύομαι. Και όσο δεν τους εμπιστεύομαι, δεν μπορώ να συγκυβερνήσω με κανέναν από δάφτους. Και το λέω ευθέως. Δεν τους εμπιστεύομαι. Επειδή είμαι και επιχειρηματίας, ασχολούμαι με το επιχειρήν, πιστέψτε με στην αγορά, δεν ενδιαφέρει αν ο Μητσοτάκης συνεργαστεί με τον Βελόπουλο ή αν ο Βελόπουλος συνεργαστεί με τον οποιοδήποτε. Ενδιαφέρει στην αγορά να υπάρξει φορολογικές μειώσεις, να μειωθούν οι φόροι, να δοθεί χρήμα στην αγορά, να δοθούν δάνεια στην αγορά, να μπορέσει επιτέλους να κινηθεί με την διαγραφή των 120. Ακούστε, διαγραφή.
0: Πήγε 120.
1: 120. Ακούστε κύριε Παφάνη, ναι. Έχω 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Χρωστάω 500. Δεν μπορώ να σου δώσω παραπάνω. Κάνε μου τις δόσεις παραπάνω, βρε φίλε μου, να πάρεις τα λεφτά. 120 δόσεις και διαγραφή όλων των προσαυξήσεων. Δεν γίνεται το κράτος να χρωστά 100 ευρώ στον κύριο Υποφάντη και αν του δίνει όταν του χρωστά 101. Αλλά όταν ο Υποφάντης χρωστά 100, να ζητά 250. Αυτό είναι το κοκκληφικό του κράτος. Προσαυξήσει και πρόστιμα. Αυτά ζητάνε οι πολίτες. Να χτυπήσουμε την εσκοκέρδεια. Με συγκεκριμένα μέτρα. Ακούσατε τα μέτρα της ελληνικής λύσης. Έχετε ακούσει κανέναν άλλο να μιλάει για συγκεκριμένες επιλογές? Μόνο εμείς. Για το στεγαστικό, είπαμε. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη. Μπορούμε με τον ΟΕΚ. Οργανισμό της Εργατικής Κατοικίας. 3 εκατομμύρια Έλληνες πήραν σπίτι από τον ΟΕΚ. Μπορούν να πάρουν σπίτι δωρεάν οι Έλληνες χωρίς κρατικό χρήμα.
2: Αν τα βρείτε σε κάποια σημεία, κύριε Βελόπουλε, σε αυτά που αναφέρετε τώρα, θα λέγατε το ναι την επόμενη μέρα των εκλογών στην συγκυβέρνηση για το καλό της χώρας?
1: Μου ζητάτε να τα βρω με κάποιον που δεν εμπιστεύομαι. Τότε θα είμαι αναξιόπιστος εγώ. Όχι. Η ελληνική λύση θέλει να κυβερνήσει και μπορεί να κυβερνήσει. Και πρόγραμμα διαθέτουμε και σχέδιο έχουμε και άποψη έχουμε και μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και ξέρουμε και τον τρόπο. Οι άλλοι δεν γνωρίζουν και απλά επί χάρτου σχεδιάζουν. Δηλαδή, όταν ακούω τον κύριο Τσίπρα εγώ να θέλει δεύτερη ευκαιρία. Γιατί πράγμα, τι είναι η δεύτερη ευκαιρία σε μια χώρα? Τη χρεοκόπησες, την κατέστρεψες, έκοψες μισθούς, έκοψες συντάξεις, ταλαιπώρησες τη Μακεδονία, την πρόδωσες. Τι να σου δώσω δεύτερη ευκαιρία? Και πολύ εύστοχα έχω ένα ερώτημα. Τα λεφτά που τα βρίσκουν αυτοί? Τα λεφτά, ο άνεργος Τσίπρας, ο κ. Σαμαράς, πού τα βρίσκουν για να κάνουν κόμματα? Και οι υπόλοιποι? Εγώ για να κάνω κόμμα έβαλα τσέπη μου λεφτά, αποδεδειγμένα. Και έχω δηλώσεις κάποιων εκατομμυρίων ευρώ τελευταία 10 χρόνια οι εταιρείες μου. Αυτοί που τα βρήκαν τα λεφτά? Όταν είσαι άεργος ή άνεργος πολιτικός και δεν έχεις εισοδήματα πριν γίνεις πολιτικός και ξαφνικά γίνεις εκατομμυριούχος, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτά να σκεφτούν οι πολίτες. Αυτά να σκεφτούν οι πολίτες. Και να δώσουν αυτό που ζητάμε. Εμπιστοσύνη στην ελληνική λύση. Θα κυβερνήσουμε με βάση τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Τίποτα άλλο. Φτωχούς. Αλλά και στους μικρομεσαίους.
0: Παραλείψτε λιγάκι να μου αναφερθείτε στη συμπολίτησά σας, την κυρία Καριστίνου, που κάνει το δικό σας κόμμα.
1: Δεν θα ασχοληθούμε.
0: Την είδαμε δημοσκοπικά να ανεβαίνει πάλι μετά. Ξαναγύρισε λίγο πίσω. Εσά σα βλέπουμε σταθερά. Δημοσκοπικά τα βλέπετε, τα ξέρετε.
1: Δεν ασχολούμαι με δημοσκοπικά.
0: Η οποία είναι ο πόλη, τη βλέπουμε σταθερά στο 10% και πάνω.
1: Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια.
0: Ναι,
1: από
0: ναι.
1: Τότε που είμαι πολιτικό ω βουλευτή.
0: Πολύ πιο παλιά.
1: Μπράβο. Πολύ παλιά. Δεν σχολιάζω δημοσκοπήσει. Ο πολιτικό δεν ασχολιάζει.
0: Σα ενδιαφέρει όμω.
2: Θέλω να σχολιάσω όχι, όχι. Κυρία Καριστιανού,
1: εσεί καλά κάνετε και σχολιάζετε. Οι πολιτικοί που έρχονται εδώ, ρε παιδί μου, αντί να μιλήσουν για τα προβλήματα του ελληνικού λαού, μιλάνε για τι δημοσκοπήσει. Εγώ σα απαντώ. Εγώ κυνηγάω τα φαντ, θα τα κλείσω όλα. Τα φανς, τους πληστηριασμούς. Έχουμε 400.000 πληστηριασμούς τώρα που μιλάμε στον αέρα. Ηλεκτρονικούς, έτοιμους, για ένα κουμπί. Πώς θα συνεργαστούμε με έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε με τους πληστηριασμούς? Τέλος αυτά.
0: Ποιος ασχολείται με τους πληστηριασμούς?
1: Ασχολήθηκε.
0: Ποιος?
1: Η ιστορία με το ακίνητο. Δεν μπαίνω στη λογική αυτή.
0: Της κυρίας
2: Καριστιανού λέτε.
1: Από ό,τι ξέρω, ναι.
2: Λέει ήδη ότι δεν το γνώριζε.
1: Καλά, και εγώ δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Αυτή η λογική του πρωθυπουργού. Δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Είμαι πατημένη εδώ. Ακούστε, ένα πολιτικό για να είναι σοβαρό, λαμβάνει και την ευθύνη των λόγων του και των πράξεών του. Και λέει, έκανα λάθο. Εκεί έκανα λάθο. Όταν λέω δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν μπορεί να διοικήσει. Διότι εγώ, ως διαχειριστής της εταιρείας μου, είμαι υπεύθυνος για το τι κάνει η εταιρεία μου. Εγώ υπογράφω. Δεν υπογράφει ούτε υποφάντης, ούτε κάποιος άλλος. Ούτε με αξιοδότηση. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες για να κλείσουμε, γιατί ξέρω τι πιέζει.
0: Όχι, έχουμε. Έχουμε χρόνο.
1: Έναν υπουργό βλέπω σε λίγο.
0: Όχι. Έχουμε κάνει ερωτήσει. Μισό λεπτό.
2: Έχουμε κι άλλα να πούμε. Εγώ θέλω λίγο να το ρωτήσω, αφού καταλαβαίνω
1: δηλαδή
2: ότι.
1: Αποτυχία,
2: ναι. Ναι. Ελάτε, μικρός,
1: η αποτυχία μια κυβέρνηση που έγινε. Ναι. Στο γεγονός ότι τα μέτρα της είναι υπέρ, υπέρ του λαού. Ακούστε λοιπόν ένα οικοδόμημα που έκαναν και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Το ενεργειακό μας κάζο.
0: Το λέω,
1: ενεργειακό κάζο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το δημιούργημα της Νέας Δημοκρατίας με βάση τις ανεμογεννήτριες είναι ένα δημιούργημα πάνω στην κινούμενη άμμο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί καλές είναι ανεμογεννήτριες αρκεί να έχεις αποθήκευση. Όταν γεμίζει την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες και δεν έχει αποθήκευση μπαταρίες για να τη δώσει φθηνό ρεύμα τον Έλληνα πολίτη και αναγκάζεσαι και
0: είναι
1: το δίνει στη Βουλγαρία.
0: Δεν είναι ακριβό το πράγμα αυτό.
1: Μα οι Βούλγαροι το έκαναν. Μας. Οι Βούλγαροι επένδυσαν από τα ταμεία.
0: Αλλά και πυρηνικά όμω, κύριε Βελόπουλε.
1: Ακούστε.
0: Βάλουμε πυρηνικά.
1: Τα ξέρω καλά τα θέματα,
0: ναι,
1: αυτά. Έτσι. Έχει πάρει αμερικανικού αρθωτού πυρηνικού αντιδραστήρε.
0: Ναι.
1: Όπω είπε και ο πρωθυπουργό, αυτό που το είχα το 19 εγώ. Άλλο πάει να πω. Από το Ταμείο Ανάκαμψη. Οι Βούλγαροι δεν δώσαν σε ανεμογεννήτες τα λεφτά. Τα δώσαν στην αποθήκευση μπαταρίες.
2: Εκλογές, κύριε
1: Βελόπουλε. Και στέλνει η Ελλάδα το ρεύμα στη Βουλγαρία και το επιστρέφει πίσω πανάκριβα στην Ελλάδα. Αυτό είναι αποτυχία της κυβέρνησης και πρέπει να το πούμε. Να πούμε ότι το ακριβό ρεύμα οφείλεται στην αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάλιστα. Εκλογές πότε βλέπετε, κύριε Βελόπουλε?
1: Βλέπω φθινόπωρο εκλογές. Ό,τι και να λένε, μου θυμίζει, θα το πω, έχει προφορμήσει η κατάσταση. Μου θυμίζει κάτι σάπιο το οποίο μυρίζει από παντού εκλογές. Και όσο πιο νωρίς γίνουν οι εκλογές, τόσο πιο καλό είναι για την πατρίδα και την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και όταν οι Έλληνες εκλογές ψηφίσουν την ελληνική λύση, τότε θα έχουν προοπτική και αυτό που λέω πολλές φορές. Και μέλλον για τα παιδιά μας, για τα παιδιά τους. Ελληνική λύση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Παπαδόλα, δεν πιάσαμε πάρα πολύ, έτσι. Είχαμε να τα πούμε καιρό.
1: Μια χαρά ήταν. Θα τα πούμε σύντομα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Με υγεία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι κάθε τοποθεσία που διευκολύνει η αμερικανική επίθεση αποτελεί νόμιμο στόχο, την ώρα που σημειώνονται εκρήξεις στην Μπουσέρστ και ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νομίζω πως η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, δήλωσε από την Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος, που χαρακτήρισε άρρωστους ανθρώπους τους Ιρανούς. Έστρεψε τα πυρά του κατά της Ισπανίας επίσης, σημειώνοντας ότι δεν θέλει καμία εμπορική συναλλαγή μαζί τους. Εξέφρασε εκ νέου τη δυσαρέσκειά του προς το ΝΑΤΟ για την Γρυλανδία. Δεν επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, το μήνυμα του Αμερικανού πρόεδρου στον Τούρκο ομολογό του. Συναντιόμαστε εδώ στην Άγκυρα σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Υπογράμμισε ότι στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται το πλαίσιο καταμερισμού των βαρών, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήδη από την πρώτη του θητεία και με τον δικό του τρόπο έθεσε στους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάγκη ανάληψης μεγαλύτερου μέρους των αμυντικών τους δαπανών. Αναφερόμενος στις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Επεσήμανε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου με την Τουρκία. Είναι έγκλημα να μας θεωρεί δεδομένους η Αμερική. Ο Ντόναλντ Τραμπ παίζει σκληρό παιχνίδι και τον βολεύουν πολιτικοί που συμπεριφέρονται ως δούλοι, γιατί του είναι χρήσιμη η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή. Μιλά για ισότιμη σχέση, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση με τις συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών να κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό. Αναταράξεις προκάλεσαν στο ΠΑΣΟΚ οι δηλώσεις του Γιάννης Γουρού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Διαψεύδει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Εκρηκτικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Στην παρέτηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου επιμένει ο Παύλος Πολάκης. Χρειάζεται μια δέσμη μέτρων, την οποία δέσμη η κυβέρνηση δεν μπορεί να την πάρει, δεν θέλει να την πάρει, τονίζει το ΚΚΕ, αναφερόμενο στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Ένας άνδρας τραυματίστηκε σήμερα το πρωί μετά από σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Χαλκιδική, στον δρόμο Μουδανιών Σιθωνίας. Εταιρεία ανακύκλωση απορριμμάτων και πορείας παλαιών μετάλλων που λειτουργούσε χωρίς άδεια εντοπίστηκε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων για περιβαλλοντική ρύπανση και πλαστογραφία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά εθρίωσε ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να φτάνει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Από το βράδυ η αστάθεια θα επεκταθεί στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ανατολική Θεσσαλία, με την εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, σταδιακά θα επυκνώσουν από τις πρώτες βραδινές ώρες, υπάρχει πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 από 4, το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 από 4. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Η αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, Θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 €. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
15: Αφού ήρθαμε με Seajets!
13: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
17: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
18: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στον Focus FM στους 103,6. Από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδη στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία σχολιάζουμε και σήμερα την επικαιρότητα. Μια δύσκολη ημέρα, ξημερώσαμε με τα μαντάτα ότι η εκεχηρία είπα Ιράν φαίνεται πως πάει περίπατο, καθώς σε ανάφλεξη ξανά από την αρχή η Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο βεβαίως να παίρνει και πάλι φωτιά. Και εμείς εδώ δεν έχουμε καν προλάβει να δούμε αυτά τα ωφέλη, γιατί μεσολάβησαν 3 εβδομάδες όπου έφτασε η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, η τιμή του Brent στα προπολεμικά επίπεδα, κινούνταν γύρω στα 70. Δεν πήραμε μια γεύση από αυτήν την πτώση, γιατί θυμόσαστε που είχε ανέβει, που είχε σκαρφαλώσει. Και πάμε πάλι από την αρχή. Μέχρι και πριν από 2 ώρες το πετρέλαιο ήταν στα 76 δολάρια το βαρέλι. Να δω αυτήν τη στιγμή, είμαστε στα 79 και συνεχίζουμε. Έχουμε μία άνοδο περίπου 5%. Καλά θα πάει και αυτό. 69-074-83-484 τα μηνυματάκια σας για συμμετοχή στην εκπομπή μέσω Viber. Οπότε διεθνώς το ενδιαφέρον γύρω από την νέα ένταση στην Μέση Ανατολή, αλλά και στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο Ιράν μετά την επίθεση σε πλοία στο στενό του Ορμούς. Τους είχαν προειδοποιήσει βεβαίως οι Ιρανοί. Το θέμα είναι ότι έχουμε και νέα εμπλοκή αυτήν την στιγμή. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι κάθε μέρος, κάθε τοποθεσία που μπορεί να διευκολύνει την αμερικανική επίθεση αποτελεί και νόμιμο στόχο. Είχαμε ιρανικά αντίπεινα σε βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Ο Τραμπ από την πλευρά του είναι κακοί άνθρωποι, λέει οι Ιρανοί. Τελείωσε η συμφωνία, αυτό ήταν, δεν θέλω να ασχολούμαι άλλο μαζί τους, είναι αποβράσματα, είπε χαρακτηριστικά. Είναι απλώς, λέει, χάσιμο χρόνο, είναι ψεύτες. Είπε πολλά ο Τραμπ, εξέφρασε και δυσαρέσκεια για το ΝΑΤΟ, ως γνωστόν δυσαρεστημένος με την συμμαχία για την στάση που κράτησαν αναφορικά με το Ιράν. Τα έριξε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιταλία που δεν επέτρεψαν στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους κατά την έναρξη και κατά την διάρκεια του πολέμου. Τα έβαλε και με την Ισπανία. Δεν θέλω επίσης, είπε, καμία σχέση με τους Ισπανούς. Τελειώνω και το εμπόριο μαζί τους. Είναι και αυτή, λέει, χαμένη υπόθεση. Δεν επιθυμώ, λέει, να γίνονται ούτε επισκέψεις. Και φυσικά στο επίκεντρο του Τραμπ και η Γρυλανδία. Είναι, λέει, ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν έπρεπε οι Ηνωμένες Πολιτείες να είχαν δώσει πίσω την Γρυλανδία στην Δανία. Είναι πολύ πολύ σημαντική η περιοχή. Την θέλω, σου λέει, την χρειάζομαι. Βέβαια η Πρωθυπουργός της Δανίας το ξαναείπε, η Γρυλανδία δεν πωλείται, δεν είναι προς πώληση, αλλά βλέπουμε πως ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει. Είμαστε μήλος για μία ακόμη φορά, κυρία Ελένη, καλώς ορίσατε στον Focus FM. Ο Σάκης, τα άσχημα μαντάτα, είναι αυτός ο τύπος που υποδίεται τον πρωθυπουργό μας. Δεν με ενδιαφέρει το Ιράν ούτε ο Τραμπ, αλλά η ταπείνωση της Ελλάδος. Θα τα πούμε προφανώς. Αναφέρεσαι στην σιωπή, στην υποδοχή, στο Οθωμανικό εμβατήριο, σε αυτό το εθνικιστικό που ακούστηκε κατά την υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Μαρέβα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, για να δούμε έτσι λίγο το κοντράστ, Σάκη, να ξεκινήσουμε μάλλον με την υποδοχή του Τραμπ. Εννοείται πως τον περίμενε και τον υποδέχθηκε ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αγκαλιές, αγκαζέ φύγαν. Σήμερα τα μέσα στην Τουρκία ύμνος για αυτήν την σχέση. Αγαπιούνται, σου λέει, και αποδεικνύεται, φαίνεται αυτό. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι διατεθειμένος να στεναχωρήσει τον φίλο του, τον Ερντογάν, βλέπε F-35. Αντίθετα τώρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον υποδέχθηκε, βέβαια προσέφεραν λουλούδια στην Μαρέβα, αλλά ήταν εκεί στην Άγκυρα στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί ο Τούρκος Υπουργός Εμπορίου. Την προηγούμενη φορά νομίζω ο τουρισμού τον είχε υποδεχθεί. Τέσπα, το θέμα ποιο είναι κατά την υποδοχή του Μητσοτάκη με την Μαρέβα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την σύζυγό του Εμινέ. Βγήκαν από την λιμουζίνα το πρωθυπουργικό ζεύγος και εκείνη την ώρα
ακούστηκε ένα από τα γνωστά εμβατήρια της, των Οθωμανών, των Τούρκων. Είναι στρατιωτική μουσική, γνωστό ως εμβατήριο των Μεχτέρ. Δεν ξέρω, έχουμε, μπορούμε να ακούσουμε λίγο, να μπούμε στο κλίμα.

Το θέμα είναι ότι αυτό το εμβατήριο των Μεχτέρ ήταν τα περίφημα στρατιωτικά μουσικά σώματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό το εμβατήριο δεν ακούστηκε κατά την υποδοχή, τουλάχιστον από όσο έψαξα και είδα εγώ, κάποιου άλλου ηγέτη. Ακούστηκε μόνον και έχει το συμβολισμό του και το νόημα κατά την υποδοχή του Μητσοτάκη και της Μαρέβας. Αυτές οι μπάντες, οι συγκεκριμένες, χρησιμοποιούνταν για να συνοδεύσουν τις πορείες και τις εκστρατείες του Οθωμανικού στρατού. Και αν εγώ προσωπικά το θεωρώ πρόκληση απέναντι στην χώρα μας, αρκεί να ρίξετε μια ματιά στο διαδίκτυο, γιατί έχει γίνει πραγματικά σούσουρο το θέμα και στα τουρκικά μέσα, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ μας τρολάρουν, ναι, με υποτιμητικά σχόλια αναφέρονται στο γεγονός της υποδοχής και του εμβατηρίου. Λολ, βλέπε υποδοχή. Ειλικρινά πιστεύω ότι θα μου πεις εκείνη την ώρα τι να κάνει διπλωματικό επεισόδιο, αλλά το θέμα είναι ότι από την άλλη και η διπλωματία δεν μπορεί να ταυτίζεται με την υποχωρητικότητα. Okay, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο σε καμία περίπτωση να αντιδράσεις δημόσια, αλλά μιλάμε για τον Πρωθυπουργό και την υποδοχή του, έναν Πρωθυπουργό που εκπροσωπεί όλη την Ελλάδα, και όλη αυτή η εικόνα του, όλο αυτό το επικοινωνιακό, πάνω απ' όλα εμάς ως λαό, ως Έλληνες, επηρεάζει. Σε κάθε περίπτωση, εγώ προσωπικά ως πρόκληση το ερμηνεύω όλο αυτό. Προχώρησε και σε δηλώσεις αργότερα. Το θέμα είναι τι κάνεις εκείνη την στιγμή, τι κάνεις πριν για να μην τύχεις αυτής της υποδοχής. Αυτό είναι το ερώτημα. Έπρεπε, λέει ο Πασχάλης, την ίδια στιγμή να φύγει, κάνει λόγο για γελιοποίηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας ως θεσμού πάνω απ' όλα. Τι μηνύματα βγαίνουν προς τα έξω. Παντού ρεζίλι, γράφει ο 405. Ναι, παίξαν το ρακέτες, ναι. Παίξαν τένις. Δεν ξέρω ποιος κέρδισε. Ήταν ένα σημαντικός αγώνας, δυνατή αναμέτρηση. Τι μου στέλνετε? Είναι αυτά τα βίντεο που μου στέλνετε και προσπαθώ, έτσι, γιατί έχω περιέργεια να τα διαβάσω. 25 κιλά τσάι βουνού, λέει, κατέσχεσε το Δασαρχείο Καρπενησίου κατά την διάρκεια προγραμματισμένων περιπολιών. Απαγορεύεται δηλαδή να συλλέξεις τσάι βουνού? Κάτι τέτοιο προβλέπεται στην διάταξη? Να υπάρχει, λέει, χρονικό διάστημα που θα πρέπει να συλλεχθούν αυτά τα αρωματικά, τα φαρμακευτικά φυτά. Εδώ πάντως βλέπουμε 25 κιλά τσάι βουνού. Ξέρεις τι ποσότητα είναι, Γιώργο? Τεράστια. Και τι θα το κάνουν τώρα? Άντε και κατασχέθηκε. Και έπειτα τι? Καλή Τετάρτη. Μας εύχεται ο 087. Οι Τούρκοι τα πήραν σχεδόν όλα από τον Τραμπ και ο Πρωθυπουργός πετάει χάρτα ετώ καλοκαιριάτικα. Από το Ντίσελντορφ μας γράφει ο Νίκος: το θέμα με τα F-35 για την Τουρκία δεν είναι απλό και εύκολο. Εάν η Τουρκία πάρει τα F-35, πρέπει να δείξουν απόλυτη υπακοή στην Αμερική, με ό,τι αυτό σημαίνει ίσως και εμπλοκή της Τουρκίας σε πόλεμο με το Ιράν και σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον του Ισραήλ. Εκτός από το Ισραήλ, δεν θα αφήσει η Τουρκία να πάει F-35.
Είχαμε αντιδράσεις και από τον για τα F-35 από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Θα πάμε προς το παρόν σε διαφημιστικό διάλειμμα για να είμαστε τυπικοί στους χρόνους μας και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Είναι και μεγάλη άλλωστε η συμμετοχή σας μέσω μηνυμάτων 69-07-483-484. Γράφετε, στέλνετε, διαβάζω, συζητάμε εδώ στο στούντιο μέσω Viber δωρεάν τα μηνυματάκια. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές

0: στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπημένη μου, εδώ στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Βοτίζη στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί. Στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν θα έχουμε αυτό που λέμε καύσωνα, αλλά θα ανέβει και άλλο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Σχετικά καλή εικόνα όσον αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιφερειακή, από ανατολικά προς δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας ένα σταμάτα ξεκίνα, και από δυτικά προς ανατολικά, εκεί στο ύψος της Ευκαρπίας, βλέπω κινησούλα. 69-07-483-484 τα μηνύματάκια σας μέσω Viber, δωρεάν, για να σχολιάσουμε μαζί όλα όσα σκεφτόσαστε, σας απασχολούν, μας απασχολούν.

Για μένα, γράφει ο Πασχάλης, όλη η μαγιά, η ουσία της υπόθεσης είναι η αμυντική συμφωνία Τουρκίας-Βρετανίας. Η Αγγλία ως ήθιστε παίζει βρώμικο παιχνίδι έναντι της Ελλάδος. Μην ξεχνάμε το ρόλο της μια ζωή στην χώρα μας. Νομίζω πως χρειάζεται προσοχή πολύ η κίνηση της Αγγλίας, όσο και τα F-35 το απαγορεύει ο Νετανιάχου. Άστραψε και βρόντιξε ο Νετανιάχου στην συνέντευξή του Πασχάλη. Ανεπαρκής, αυτή τη λέξη θα χρησιμοποιήσω, Μανώλη, αντί αυτής της λέξης που έγραψες για τον Πρωθυπουργό. Για μία ακόμη φορά, γράφει ο Μανώλης, μας ακούει από την Άνω Πόλη, από τα πανέμορφα κάστρα, μας έχει ρεζιλέψει. Στο ίδιο μήκος κύματος και το μήνυμα του Κώστα από την Δράμα. Αυτός ο ίδιος τους έδωσε το δικαίωμα να φέρεται στον Πρωθυπουργό τα τελευταία χρόνια με το ξέπλυμα των Αθηνών, συμπληρώνει ο Σάκης. Ποια μηνύματα, αφού είμαστε ζόμπι, 058, αναφέρεσαι σε τι ακριβώς, ακόμη μία διεθνή ξεφτύλα συμπληρώνει ο 455. Καλωσορίζουμε και τον 305. Αν θέλετε, συμπληρώνετε και το όνομά σας κάτω από το μήνυμα. Αρκετά δεν μου βγάζει όνομα, δεν μπορώ να καταλάβω. Του Πασχάλη πάντως πάντα φαίνεται. Δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα, τα φώτα όλα στην Τουρκία για την σύνοδο, την τόσο κρίσιμη στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ, που θα έλεγα είναι κάτι περισσότερο από μία συζήτηση, συμφωνίες για τις αμυντικές δαπάνες. Πάνω απ' όλα κερδισμένος ο Σουλτάνος, ο Ερντογάν, που σε κάθε περίπτωση ικανοποιημένος πρέπει να είναι, γιατί έλαβε και δημόσια αναγνώριση, βρίσκεται στο επίκεντρο έτσι των αμερικανικών σχεδιασμών. Ο Ντόναλντ Τραμπ τον κρατά και αν πήγε να φύγει τον επαναφέρει στο προσκήνιο ως εισάξιο συνομιλητή της Ουάσιγκτον. Σε κάθε περίπτωση πάντως έδωσε αρκετά στον Ερντογάν, το είχε πει, με δώρα θα πάω στον φίλο μου. Πόσες φορές τον έχει αποκαλέσει φίλο, γιατί του κάνει τα χατήρια. Έχει πει πως έχει αποδειχθεί πιο πιστή από άλλους συμμάχους, οπότε ήρθε και η ώρα να αρθούν οι κυρώσεις αυτές που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον λόγω των S-300 της προμήθειας των ρωσικών αεροπορικών συστημάτων το 20-21, αν δεν κάνω λάθος. Το θέμα είναι ότι ναι, απέφυγε έτσι με έντεχνο τρόπο να ανακοινώσει την επίσημη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, δηλαδή να δεσμευτεί, να δώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες, χρονοδιάγραμμα, θα το σκεφτούμε, αλλά όλο το κλίμα ήταν θετικό και φυσικά όλο αυτό το θετικό κλίμα, την θετική διάσταση της συνάντησης, την εκμεταλλεύεται η Τουρκία σε κάθε περίπτωση. Τώρα, εμείς ως χώρα εναποθέτουμε τις ελπίδες μας από ό,τι φαίνεται στο Κογκρέσο, το οποίο καλεί τον Ντόναλντ Τραμπ να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια για επανένταξη της Τουρκίας στον F-35. Οι περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν, σου λένε οι δημοκρατικοί βουλευτές, και ζητούν από την Βουλή, από την ηγεσία, να ασκήσει τις εξουσίες που προβλέπεται και με το νόμο, αν ο Τραμπ επιχειρήσει να προχωρήσει στην πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα. Η
είχαμε και χθες κινητικότητα, αλλά και πριν από τις δηλώσεις Τραμπ, τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων είχαν κινητοποιηθεί με επιστολές ότι δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Τείχος επίσης, μην ξεχνάμε, και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν θέλω, το είπε και το επανέλαβε και χθες σε συνέντευξή του, να μην προχωρήσουν οι Αμερικανοί σε πώληση των F-35. Και σύνδεσε και το θέμα με την Τουρκία και την στάση της απέναντι στη χώρα του, στο Ισραήλ, αλλά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση, είπε, να αποκτήσει ούτε κινητήρες για τα μαχητικά τους. Επικαλέστηκε τις προκλητικές ενέργειες προς την χώρα μας, τις απειλές προς την Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, την τουρκική κατοχή στη Μεγαλόνησο. Προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία ισχύως στην Μέση Ανατολή. Με λίγα λόγια, είπε αυτά που μέχρι σήμερα κανένας Ευρωπαίος δεν τόλμησε να πει. Εντάξει, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν το συζητώ. Σωπαίνει, είπαμε, ποντάρουν στα ήρεμα νερά σε κάθε περίπτωση.

Ελπίζουμε πως έστω και καθυστερημένα θα δούμε κάποιες κινήσεις από την χώρα μας, γιατί τα ήρεμα νερά τα έχουμε δει, τα έχουμε δοκιμάσει. Κατέρευσε αυτό το αφήγημα υπό τους ήχους χθες του εμβατηρίου, του Οθωμανικού Εθνικιστικού Εμβατηρίου. Και όλο αυτό, η αποστολή και αυτά τα αμήχανα χαμόγελα και οι χειραψίες, όλη αυτή η ωραιοποίηση νομίζω πως δεν έχει θέση τη δεδομένη στιγμή. Ναι, παίζεις μπάλα στην έδρα του αντιπάλου, μπορεί να μην περιμένεις λουλούδια, πήρες λουλούδια σε κάθε περίπτωση και στη Μαρέβα προσέφεραν και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά αυτό που συνέβη νομίζω ότι ξεπέρασε κάθε όριο. Ήταν μία πρόκληση που ενδεχομένως να μην την περιμέναμε. Κέρδισε ο Ερντογάν το παιχνίδι των εντυπώσεων σε κάθε περίπτωση και έστειλε τα μηνύματα που ήθελε. Και επαναλαμβάνω, μας τρολάρουν, πανηγυρίζουν από χθες, κυρίως τουρκικά μέσα, στο διαδίκτυο να δείτε τι χαμός γίνεται, γιατί σου λέει όλο αυτό ήταν μια επίδειξη ισχύως της χώρας μας και ένα τράβηγμα του αυτιού της του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σου λέει μην απλώνεσαι, όχι ότι απλώθηκε, δεν τολμά να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά προκαταβολικά ας τους βάλουμε στη θέση τους, σκέφτηκαν. Χθες βέβαια δεν είπε τίποτα, σιωπή από τον Πρωθυπουργό. Σήμερα έκανε κάποιες δηλώσεις προσερχόμενος στην Σύνοδο. Πρέπει, λέει, να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, γιατί δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι. Αυτές τις δηλώσεις θα περιμέναμε βέβαια να τις κάνει ενώπιον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

ποντάρει στις ευαισθησίες των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τα F-35 και την επανένταξη της Τουρκίας, που επαναλαμβάνω, κανένας από όλους αυτούς δεν είπε αυτά που ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και ας είμαστε από τους πλέον συνεπείς, όπως τονίζει και ο Πρωθυπουργός, συμμάχους του ΝΑΤΟ. Με αυτούς θα πρέπει να είσαι για όλα προετοιμασμένος, μα λογικό δεν είναι. Δεν νομίζω πως έχει περάσει κάποια περίοδος ηρεμίας με τους γείτονες, Σάκη, για να μην περιμένουμε ανά πάσα στιγμή, όπου καθίσουν και όπου σταθούν, προκλητικές δηλώσεις, προκλητικές κινήσεις, τώρα και προκλητική υποδοχή. Τι άλλο περιμένουμε? Γιατί να μην είμαστε δηλαδή προετοιμασμένοι ανά πάσα στιγμή? Γιατί γνώριζε, λέει, για το εμβατήριο, αναρωτιέται η Ελισάβετ. Τι άλλο θα πρέπει να σκεφτούν για να δούμε ότι μας κυβερνούν προδότες, γράφεται. Ο Νετανιάχου υπερασπίζεται την Ελλάδα και οι δικοί μας κάθονται και παρακολουθούν με απάθεια. Καλησπερίζουμε και την Αγγελική. Δυστυχώς οι δικοί μας είναι ανάξιοι και ενεργούν επικίνδυνα εις βάρος της πατρίδας. Όσο για την Τουρκία, ίσως να είναι προς το μελλοντικό συμφέρον μας να προσαρτηθεί εξολοκλήρου στο άρμα του ΝΑΤΟ και να έρθει σε σύγκρουση κάποια στιγμή με την Ρωσία. Δεν ξέρω τι ακριβώς παίζεται και τι είναι τελικά προς το συμφέρον μας. Το συμφέρον μας είναι να, σε κάθε περίπτωση, να ορθώνουμε το ανάστημά μας, να μην αφήνουμε αναπάντητες όλες αυτές τις προκλήσεις που συγκεντρώνονται πάνω από τη χώρα μας, επηρεάζουν τις ζωές μας και σε κάθε περίπτωση το μέλλον της χώρας μας. 40 χρόνια στην Γερμανία, τους ξέρω πολύ καλά, είναι, δεν θα το πω αυτό, Σάκη, αναφέρεσαι για τους Τούρκους, μας μιλά στο μήνυμά του. Καλωσορίζουμε και την Θάλια, πώς να αντιδράσει όταν υπάρχουν μυστικές συμφωνίες, αναρωτιέται. Το εμβατήριο αφορά τον Πρωθυπουργό, όχι τον ελληνικό λαό. Από την ΚΟ, τις καλησπέρες μας, καλό μεσημέρι. Έναν Πρωθυπουργό που εκπροσωπεί σε κάθε περίπτωση όμως την χώρα του, τους Έλληνες πολίτες. Από τον Άγιο Παντελεήμονα, πάντως, άλλοι κουνάνε την ουρά τους και κάνουν τα χατήρια της Αμερικής και άλλοι παίρνουν τα κόκαλα, οι παραβιάσεις της Τουρκίας με το OK της Αμερικής και του ΝΑΤΟ, με νέα αεροπλάνα πιο εξελιγμένα, γράφει η Φιλιόν. Πιστεύω ότι η Δύση θέλει να εξοπλίσει την Τουρκία, διότι θα την βγάλουν μετά την Ουκρανία να πολεμήσει τη Ρωσία. Γι' αυτό ο εναγκαλισμός της Δύσης προς την Άγκυρα, εκτιμά ο Απόστολος. Δεν αντέχει άλλες ήττες η πατρίδα μας, δεν αντέχει άλλες πρέσπες. Η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια έπρεπε να είχε γίνει χθες, συμπληρώνω, Δημήτρη. Εδώ πάμε για γαλάζια πατρίδα με νόμο και δεν κουνιέται φίλο. Από Αχαρνές Αττική ο Χρήστος, που πάει ο Πρωθυπουργός, δεν το βλέπεις. Τι να πω, σε κάθε περίπτωση, εντάξει, υπάρχει ένα μόνιμο χαμόγελο, είναι προσωπείο άμυνας, δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω πραγματικά. Και βέβαια είναι πραγματικά πολύ λίγα τα μέσα που αναφέρονται πραγματικά στην ουσία, σε αυτά που έγιναν και πίσω από τις κάμερες αλλά και μπροστά από τις κάμερες, δηλαδή το να μονοπολεί το ενδιαφέρον, το γεύμα και τι έφαγαν και αν ήταν παραδοσιακό και αν ήταν μπακλαβά το γλυκό που σερβιρίστηκε στο δείπνο. Ειλικρινά, ποιους ενδιαφερόνεστε τώρα? Ακόμα το μενού του δείπνου, ορεκτικό, σαν τέποχικών λαχανικών, μαντί, φιλέτο λαβράκι με ταραμά μοσχαρίσιο, δηλαδή σε ενδιαφέρει, Γιώργο? Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνονται. Έτσι, για να μπερδεύουμε λίγο την επικαιρότητα. Ναι.
είπε, και έφαγαν και ήπιαν και καλά θα περάσουν. Εμένα προσωπικά, γιατί με ενδιαφέρει αν το μενού είχε λαβράκι ή τσιπούρα? Μετράει εβδομάδες, μας γράφει ο Νικόλας. Εγώ το λέω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Αντίστροφα μετράμε προς τις κάλπες. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθούν στο καπάκι μετά τις εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα έρθει όλη η κυβέρνηση σύσσωμη εδώ να υποσχεθεί. Με παροχολογία, με μεγάλο καλάθι φέτος, νομίζω πως θα δώσουν αρκετά και θα υποσχεθούν ακόμη περισσότερα. Αλλά όπως και να έχει, λίγες μέρες πριν, λίγες μέρες μετά, εκεί το τοποθετώ, γιατί άλλωστε τα περιθώρια στενεύουν. Είναι θηλιά πραγματικά, και αυτό το θέμα με την ακρίβεια, με την οικονομία, βλέποντάς τους απλά να παρακολουθούν όλο αυτό που γίνεται, να έχουν γονατίσει τα νοικοκυριά και να σου λέει ο Βορύδης ότι τα κάναμε όλα, και ελέγχους και πρόστιμα, αλλά βλέπετε εσείς κάτι? Εμείς δεν βλέπουμε κάτι. Εσείς μας λέτε πως όλα είναι ρόδινα, πως η οικονομία πηγαίνει περίφημα, και όταν κοιτάξει το πορτοφόλι και τις τσέπες του ο Έλληνας, εξοργίζεται με αυτού του είδους τις δηλώσεις. Ουσιαστικά παραδέχεστε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Η εσχροκέρδεια καλά κρατά όμοιρο τον Έλληνα, μισθωτό, εργαζόμενο, συνταξιούχο, χωρίς να βλέπουμε μια άσπρη μέρα. Θα τη δούμε αργότερα, θα μας πούν. Τι έχουμε να ακούσουμε πάλι από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης? Τι πανηγύρια και φέτος. Εδώ θα είμαστε, θα ενημερώνουμε. Και φυσικά από τώρα να σας ενημερώσω πως ήδη οργανώνονται συνδικάτα, οργανώσεις εργαζομένων για δυναμικές κινητοποιήσεις. Θα μου πεις, γίνεται δουλειά? Δουλειά μπορεί να μην γίνεται, αλλά δείχνει την έντονη δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση του κόσμου όλη αυτή η αντίδραση.

Δεν ξέρω πραγματικά, γιατί έχουν σοβαρά προβλήματα, Αντώνη, που μας ακούσα από την Λάρισα, και η στρατιωτική μας. Τα έχουμε πει πόσες φορές και τα επαναλαμβάνουμε, σε αδιέξοδο επίσης, και οι ένοπλες δυνάμεις, οι παραιτήσεις συνεχίζονται. Το μενού γράφει ο Σάκης, ήμασταν εμείς. Να τους χαίρονται όλοι αυτοί που τους ψηφίζουν, συμπληρώνει ο 438. Να χαιρετήσουμε και το Μεσολόγγι, να σε καλά και εσύ άρχοντα. Μάλιστα, αυτό θα το δω αργότερα, το βίντεο που μου στέλνετε, γιατί είναι ήδη και 59, οπότε θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Κοντά μας και σήμερα ήταν η Vulcom με μια νέα προσφορά, αφορά τους φοιτητές, γι' αυτό άλλωστε και η λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικός Focus FM 103,6. Εάν είστε λοιπόν φοιτητής, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας ή κάνουν το μεταπτυχιακό σας και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ πολύ για την συμμετοχή και σήμερα στην εκπομπή. Η ώρα είναι μία, θα πρέπει να σας αφήσουμε. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, ευχές για καλό μεσημέρι. Έρχεται συνέχεια εδώ στον Focus FM, κόντρα στο σύστημα, ο Γρηγόρης Ερέτης. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και Σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenibeach.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
13: Εγώ είμαι Αλάνη, άστο. Ναι.
14: Είσαι και παραμένεις.
13: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν, και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια, και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Ναι. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το πεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι ο Μάγκας και κορίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλια.
15: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που συγκινεί.
13: Η απλότητα, ναι. Η απλότητα. Ναι. Αυτό μετράει και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική, είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
16: Ο Γρηγόρης ο Βάρκα.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Μπείτε, βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube, έχουμε ιστοσελίδα, έχουμε εφαρμογή για κινητά και tablet. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα στους κομπλεξικούς. Καλησπέρα στους αδυπνισμένους. Καλησπέρα σε αυτούς που μας παρακολουθούν και δεν το παραδέχονται. Γιατί είναι πολύ, είναι πάρα πολύ. Δύσκολες ημέρες για αντικειμενική δημοσιογραφία, για έστω μια αντικειμενική άποψη. Βρε τι πάθαμε, βρε τι πάθαμε. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν special guest. Έναν σπάνιο καλεσμένο, ο οποίος όχι απλά θα ρίξει το διαδίκτυο, όχι απλά θα γκρεμίσει τη νέα τάξη πραγμάτων, έρχεται για να σαρώσει η δεύτερη ώρα. Ο σημερινός καλεσμένος της δεύτερης ώρας έρχεται για να σαρώσει. Μόνο αυτό σας λέω.

0: τρίτη ώρα φυσικά μαζί μας ο Δημητρής με τις δικές του μοναδικές αναλύσεις. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί εδώ πέρα έχουμε κάτι καινούριο. Έχουμε κάτι καινούριο, παιδιά. Ο Τσίπρας λέει θα γίνει TikToker και θα κάνει και podcast. Το μόνο που μας έμεινε τώρα του Τσίπρα είναι να βγει κάνα βίντεο του και να τρέχει μαζί με την Τούνη στα δικαστήρια. Μόνο αυτό έμεινε να δούμε για τον Τσίπρα. Τη Τούνη την αναφέρω διότι και αυτή έτρεχε στα δικαστήρια με όλα αυτά τα βίντεο. Για κανέναν άλλο λόγο, έτσι. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω κάτι. Γιατί χθες το βράδυ είχαμε αναγούλες. Κάποιοι δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Κάποιοι δεν μπορούσαν να το χωνέψουν. Δεν μπορούσαν να τα αποδεχθούν, φίλοι μου. Και μιλάω για τις υπογραφές. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία. Ο δικηγόρος είναι έτοιμος. Από εβδομάδα θα συλλέξουμε υπογραφές συγκεκριμένα για Δήμο, ο οποίος δεν κάνει τη δουλειά του. Ο οποίος αφήνει ακαθάριστα τα χωράφια και κάπως έτσι κινδυνεύουν περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Δήμος δεν έχει καταλάβει ότι είναι υποχρεωμένος με βάση τον νόμο και τον ποινικό κώδικα να πηγαίνει να κάνει έλεγχο, να καθαρίζει, να στέλνει το κόστος και το πρόστιμο σε όλους αυτούς τους ανεύθυνους. Γιατί σήμερα έχω καταγγελία ότι πήγε άνθρωπος και είπε στο Δήμο: «Ρε, ο γείτονάς μου δεν καθαρίζει το χωράφι του». Τον έχω πει 5 φορές το καθαρίζει και δεν το καθαρίζει. Και αν πάρουμε καμιά φωτιά θα καούμε ζωντανοί. Και τους λέει ο πρόεδρος της κοινότητας: «Πηγαίνετε να του κάνετε μήνυση». Όχι! Σε εσάς θα κάνουμε μήνυση. Σε όλους εσάς τους υπαλλήλους μας που σας πληρώνουμε για να είστε στην κοινότητα και στο Δήμο και στην περιφέρεια και δεν κάνετε τη δουλειά σας. Η σωστή εξέλιξη των πραγμάτων μετά από μια καταγγελία ενός Έλληνα πολίτη για κάτι παρόμοιο είναι: αναλαμβάνει ο πρόεδρος της κοινότητας μαζί με ένα συνεργείο να καθαρίσει το χωράφι αυταπάγγελτα, να στείλει το κόστος στον ιδιοκτητή μαζί με ένα πρόστιμο για να συμμορφωθεί. Αυτή είναι η σωστή εξέλιξη των πραγμάτων. Αλλά ξέρετε γιατί δεν το κάνουν αυτό? Για να μην χάσουν συμφαλάκια. Γιατί μετά αυτός που έχει το χωράφι δεν θα ξαναψηφίζει αυτόν τον πρόεδρο της κοινότητας. Δεν θα ξαναψηφίζει αυτόν τον δήμαρχο, γιατί έβαγε πρόστιμο και έτσουξε. Καταλάβατε? Θα ψηφίσει κανέναν άλλον που έχει μάθει να του επιτρέπει να μην καθαρίζει το χωράφι του. Δεν καταλάβατε καλά? Δεν θα τρέχουμε εμείς στους δικηγόρους και στα δικαστήρια και θα περιμένουμε σε ουρές με αναβολές γιατί εσείς δεν κάνετε τη δουλειά σας? Πλέον θα πάτε εσείς στα δικαστήρια. Ξεκινάω εγώ, μπαίνω μπροστά για τους υπόλοιπους, γιατί οι άλλοι είναι δειλοί, και συλλέγω υπογραφές από εβδομάδα για να σας έρθει ένα κουστούμι και ένα χαρτάκι για την αμέλειά σας. Για να σας έρθει μία μινισούλα σε όλους εσάς εκεί στο Δήμο και στις κοινότητες, για να τρέχετε και να μην φτάνετε, γιατί δεν παρέχετε πολιτική προστασία. Εντάξει? Και να δούμε μετά τι παραμύθι θα πείτε πάλι στον κόσμο. Στον κόσμο και τι κονέ θα βάλετε για να σωθείτε από την εισαγγελία. Εγώ θα πάω στον εισαγγελέα με τον δικηγόρο μου και με τις υπογραφές που θα συλλέξω. Διότι οι κρατικές υπηρεσίες δεν κάνουν τη δουλειά τους. Απλά πράγματα. Αφού δεν βγάζουμε άκρη μαζί σας και μας λέτε να πάμε να κάνουμε μηνύσεις στο γείτονα και κάτι τέτοιες τρέλες για να μην πιάσετε εσείς δουλειά και για να μην χαλάσετε εσείς τις σχέσεις σας, που είναι η αρμοδιότητά σας αυτή. Να δω μετά τι θα κάνετε. Να δω τι θα κάνετε. Έρχεται, περιμένετε. Ξεκινάω. Θέλει λίγο χρόνο. Αλλά θα τα καταφέρω, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεστε. Θα σας έρθει το κουστούμι. Για να δούμε μετά ποιοι θα πάνε μέσα. Στη Λυτή συγκεκριμένα χάθηκαν 3 ανθρώπινες ζωές. Και θα ρίξουμε όλη την ευθύνη σε ένα τσιγάρο? Χάθηκαν στο Ρεόκαστρο ολόκληρες περιουσίες και θα ρίξουμε όλη την ευθύνη πού? Σε έναν μεθυσμένο παππού που αφέθηκε ελεύθερος γιατί σπίνιαρε με το αυτοκίνητο? Τι είναι αυτά που μας λέτε, ρε? Στην περιοχή που κατοικώ εγώ γίνεται χαμός από ακαθάριστα αγροτεμάχια και οικόπεδα και από ακαθάριστες περιοχές. Αν πάρουμε καμιά φωτιά θα καούμε. Δεν μου παρέχετε ασφάλεια. Το καταλαβαίνετε? Είστε υποχρεωμένοι. Και εφόσον δεν ακούτε κανέναν και μας το παίζετε και ταΐδες και μάγκες, και εφόσον μας λέτε κιόλας, μας δίνετε και οδηγίες να πάμε να κάνουμε μηνύσεις σε όλους τους γείτονες και κάτι τέτοιες τρελές, ωραία, θα κάνουμε μηνύσεις σε εσάς και πηγαίνετε εσείς να βγάλετε άκρη. Είναι αυτό που σας έλεγα χθες για τη μαθημένη ανυμπορία, για τον Έλληνα πολίτη ο οποίος δεν ξέρει τα δικαιώματά του, ο οποίος ανέχεται μια διεφθαρμένη, άεργη, ανίκανη εξουσία που μας φέρετε λες και είμαστε σκυλιά, που μας φέρετε λες και πρέπει εμείς να κάνουμε τα πάντα και αυτοί τίποτα, ενώ εμείς τους πληρώνουμε. Από τα δικά μας λεφτά ζούνε όλοι οι συνταξιούχοι και οι απόστρατοι οι οποίοι πήραν μια απόφαση τώρα που δεν δουλεύουνε να μας το παίξουν ευεργέτες. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν ανεχόμαστε πλέον αυτήν την διεφθαρμένη εξουσία, αυτήν την εξουσία η οποία δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες. Ξεκινάω εγώ με το δικηγόρο μου και με τις υπογραφές και θα πάω από χωριό σε χωριό να μαζέψω από όλους. Όποιος έχει τα κάκαλα θα υπογράφει μαζί μου. Να πάω να καταθέσουμε στον εισαγγελέα ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά τους και ότι εξαιτίας αυτονών των επιλογών, αυτών των επιλογών που κάνουνε, θα κάνουμε εμείς ζωντανοί. Και δεν είναι μόνο ένας ο Δήμος, είναι πολλοί οι Δήμοι. Και θα δώσω εγώ το παράδειγμα. Και άμα θέλετε, σας δίνω εγώ και την φόρμουλα που έχουμε συντάξει για να μαζέψουνε κι άλλοι Δήμοι υπογραφές. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε οι μόνοι. Έλα, βάλε το ηχητικό να ακούσουμε εκεί πέρα στο Μητρούσι τι λένε οι άνθρωποι. Βάλε! Και τα παπαγαλάκια που βγαίνουν και μας λένε ότι όλα δεν είναι, είναι ερώδυνα και τίποτα δεν είναι έτσι και όλα είναι παραμυθένια και όλοι εμείς είμαστε συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι, δεν ξέρουν τους νόμους. Έχω αναρτήσει τους νόμους και έχω κάνει ανάλυση για τους νόμους. Ποιοι νόμοι του ποινικού κώδικα καλύπτουν όσα λέω? Γιατί εγώ μιλάω με στοιχεία και αυτοί μιλάνε με να μην πω τι. Σας λέω. Νόμος 4662 του 2020, νόμος 5281 του 2026, συγκεκριμένα άρθρο 44. Ψάξτε το να το βρείτε, να δούμε λέει ψέματα ή αλήθεια ο Γρηγόρης, που σας κοροϊδεύουνε, που σας στείνουνε μες στα μούτρα και το ανέχεστε. Και η τροποποίηση του άρθρου 75 στον κώδικα Δήμων. Ψαχτείτε και θα δείτε. Και άμα θέλετε ψάξτε και για τον νόμο 4001 του 2011 για το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να καθαρίζουν τις κολόνες και ό,τι υπάρχει από κάτω για να μην παίρνουμε φωτιά να πούμε κάθε καλοκαίρι. Ψάξτε! Και ελάτε να δείτε αν έχω άδικο. Βάλε το ηχητικό από το Μητρούσι να τα ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα. Γιατί σας λέω, δεν είναι μόνο ένας ο Δήμος στον οποίο είναι όλοι άεργοι και ανίκανοι. Δεν είναι μόνο ένας ο Δήμος στον οποίο δεν κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε, δώσ' το.
1: Ο Δήμος λέει βάζει πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα. Πολύ σωστό το μέτρο. Ο Δήμο που δεν καθαρίζει τα οικόπεδα αυτά που είναι δικά του, ποιος θα το βάλει πρόστιμο?
2: Για την Ουγκάντα να του στείλουμε. Όλοι για την Ουγκάντα, του βρωμιά στα χωριά. Τα χόρτα έχουν φτάσει αλυπές λύκεια με τα χωριά. Δεν υπάρχει καθαριότητα, τίποτα δεν υπάρχει.
3: Δεν καθαρίζονται.
4: Συνέβη πέρυσι ένα, είχαμε συμβάν σοβαρό στο νότιο ανατολικό τμήμα του Μητρουσίου. Είχαμε πολύ μεγάλη πυρκαγιά, κινδυνέψανε σπίτια. Ευτυχώς πυροσβεστική ήρθε πάρα πολύ έγκυρα, σωθήκαν τα σπίτια.
3: Πάρει φωτιά, καεί το μισό το χωριό.
2: Φίδια θες, ό,τι θες. Φωτιά θα πάρουμε. Επιτρέπει τα πάρκα να είναι. Μπήκατε στο κάτω μήτρο να δεις τι γίνεται. Πάντα να δείτε και τι. Τι να σου πω, ζούγκλα, παιδί μου. Ζούγκλα, δεν κάνουν τίποτα, τίποτα.
3: Λέμε για τα οικόπεδα τα ιδιωτικά. Ο Δήμος τι κάνει για τα δικά του οικόπεδα? Δεν καθαρίζονται.
4: Τώρα αυτά τα οικόπεδα που δεν καθαριστήκαν φέτος, δεν ήρθε ο Δήμος. Άσε που πέρυσι στην πυρκαγιά δεν πάτησε ούτε ένας να δει κάικη πόσα έγινε, ποια σπίτια κινδυνέψαν. Ούτε ένας του Δήμου δεν ήρθε.
1: Ο Δήμος λέει βάζει πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα.
4: πολύ σωστό το μέτρο. Δήμο που δεν καθαρίζει τα οικόπεδα αυτά που είναι δικά του, ποιο θα το βάλει πρόστιμο.
2: Για την Ουγκάντα να του στείλουμε. Όλοι για την Ουγκάντα, βρωμιά στα χωριά. Τα χόρτα έχουν φτάσει αλοιπέ λύκεια με τα χωριά. Δεν υπάρχει καθαριότητα, τίποτα δεν υπάρχει.
3: Δεν καθαρίζονται.
4: Συνέβη πέρυσι ένα, είχαμε συμβάν σοβαρό στο νότιο ανατολικό τμήμα του Μητρουσίου. Είχαμε πολύ μεγάλη πυρκαγιά, κινδυνέψανε σπίτια. Ευτυχώ πυροσβεστική είχε πάρα πολύ έγκυρα, σωθήκαν τα σπίτια.
3: Αν πάρει φωτιά, καεί το μισό το χωριό.
2: Φίδια θε, ό,τι θε. Φωτιά θα πάρουμε. Επιτρέπει τα πάρκα να είναι σπίτια στο κάτω μήτρο να δει τι γίνεται. Πάντα να δει τι κοιτή. Τι να σου πω, ζούγκλα, παιδί μου, ζούγκλα, δεν κάνουν τίποτα, τίποτα.
3: Λέμε για τα οικόπεδα τα ιδιωτικά, ο Δήμο τι κάνει για τα δικά του οικόπεδα. Δεν καθαρίζονται.
4: Τώρα αυτά τα οικόπεδα που δεν καθαριστήκανε φέτο, δεν ήρθε ο Δήμο. Α που πέρυσι την πυρκαγιά δεν πάτησε ούτε ένα να δει τι κάει πώ έγινε, ποια σπίτια κινδυνέψαν, ούτε ένα του Δήμου.
0: Μα δεν ενδιαφέρονται, κατάλαβες, έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια. Γιατί στην Ελλάδα σου λένε ότι όλα γίνονται με καταγγελία. Όχι, φίλοι μου, δεν γίνονται όλα με καταγγελία. Εδώ άλλος κάνει καταγγελία και δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αυταπάγγελτα πρέπει να κάνουν έλεγχο, το καταλαβαίνετε. Το λέει ο νόμος, πρέπει να κάνουν έλεγχο. Πρέπει να ελέγχουν αν έχει καθαρίσει τα χωράφια του κάποιος που τα κατέχει. Γιατί αν δεν τα έχει καθαρίσει, κινδυνεύει η ασφάλεια των πολιτών. Μιλάμε για την πολιτική προστασία. Οκ, δεν έχει γίνει ούτε ένας έλεγχος. Και θα πάτε να αποδείξετε τώρα εσείς στο Δήμο και σε κάθε Δήμο στην Ελλάδα, γιατί θα τη δώσω τη φόρμουλα παντού. Γιατί αν δεν τους κυνηγήσουμε, θα κάθονται μια ζωή μες στο γραφείο με τσίτα το κλιματιστικό και θα κάνουν βόλτες να πούμε με τα μαξάκια που πληρώνουμε. Δεν καταλάβανε καλά. Πάτε εσείς να αποδείξετε ότι τα καθαρίσατε. Γιατί και φωτογραφίες υπάρχουν και στοιχεία υπάρχουν. Και ανθρώπινες ζωές που χάσαν τη ζωή τους υπάρχουν και πολλά άλλα υπάρχουν. Πηγαίνετε εσείς να αποδείξετε τώρα ότι δεν είστε ελέφαντες, γιατί τόσα χρόνια ο ελληνικός λαός παλεύει να το αποδείξει αυτό το πράγμα. Γιατί κουράστηκα να ανέχομαι, γιατί κουράστηκα να κάνω υπομονή, γιατί κουράστηκα να ακούω φανφάρες από σουράκιδες και από γελίους. Κουράστηκα να πετάω ένα στον άλλον τον μπαλάκι και να με βρίζουν γιατί λέω την αλήθεια. Κουράστηκα. Και αφού κουράστηκα και με έχετε αγανακτήσει, πηγαίνετε να πείτε όλα αυτά που λέτε στον εισαγγελέα. Να δούμε τι θα πεις εκεί. Φυσικά κάποιοι λένε και φοβούνται και είναι για κοκτεϊλάκια στις παραλίες. Δεν είναι καν στο Δήμο, δεν είναι καν στην κοινότητα. Είναι πάρα πολύ βολεμένοι και τα ρουσφέτια που γυρνάνε από εδώ και από εκεί την ώρα που ο Έλληνας τραβάει ανηφόρα, την ώρα που ο Έλληνας ανεβαίνει το Γολγοθά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούν μόνο την πάρτη τους και το προσωπικό τους συμφέρον. Και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Ρεόκαστρο, που κάποιοι λένε ότι είναι παραμύθια της Καλυμάς και βγήκε τώρα ο Παπασταύρου να μας πει τι, πηγαίνετε να δείτε ποιος είναι ο Παπασταύρου. Πηγαίνετε να δείτε ποιους κάνει παρέα ο Παπασταύρου, σε ποια πάρτι γυρνάει ο Παπασταύρου και ας μας πει αυτή η κυβέρνηση γιατί είχε φύγει ο Παπασταύρου, γιατί τον επανέφεραν και για ποιο λόγο έκανε ταξιδάκια στην κεντρική Ευρώπη, άντε και να μην πω κι αλλού. Ο χάρτης της ΡΑΕ το 2024 έδειχνε 18 ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο, έχω στοιχεία από το χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Εντάξει, και έγινε και θέμα ολόκληρο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνω λάθος? Δεν νομίζω. Γιατί έγινε θέμα αφού δεν ισχύουν όλα αυτά? Γιατί λέτε στον κόσμο επιλεκτικά την αλήθεια και τη μισή αλήθεια για να τους ρίχνετε στάχτη στα μάτια? Δεν έχετε ρε τα κάκαλα να βγείτε να πείτε ότι ναι ρε, είχαν βγει 18 άδειες για το Ρεόκαστρο και πλέον τις έχουν παγώσει. Τις έχουν παγώσει, φίλοι μου, δεν τις έχουν καταργήσει. Και είναι λογικό να τις έχουν παγώσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει ακόμα πολύ δάσος εκεί στα βουνά. Έχει πολύ δάσος και έχει και 3 λατομεία τα οποία προσωρινά δεν δουλεύουνε. Λογικό μου φαίνεται για καλοκαίρι. Τα επικοινωνιακά τρίκα αυτά, ότι καταφέρατε να κάνετε κάτι, με κάνουν να γελάω. Γιατί μιλάω με την αποκεντρωμένη και έχω θέσει ζητήματα στην αποκεντρωμένη. Θα πάει τώρα ο Δημαρχάκος, ο κάθε αντιδημαρχάκος και ο κάθε προεδράκος να πει στο Μυτιλινέο: όχι, δεν θα κάνεις βήμα μπροστά. Ρε, που τα λέτε αυτά, σε ποιους τα πουλάτε ρε αυτά? Εδώ μεταξύ Εντάξει, μια και μιλάω για τι ανεμογεννήτριε, η Μαρία Καριστιανού τι έκανε σήμερα, παιδιά. Ακούστε τι έκανε η Μαρία Καριστιανού για να δείτε ότι το κόμπλεξ συναντάει την υποκρισία. Αυτό, ξεκάθαρα. Ανέβασε ένα δελτίο τύπου του κόμματό τη. Η Μαρία Καριστιανού ανέβασε δελτίο τύπου του κόμματό τη και είχε από κάτω φωτογραφία το ρεπορτάζ του Focus FM 103.6 από το site μας focusfm.gr. Η Μαρία Καριστιανού λοιπόν ανέβασε δελτίο τύπου με τη φωτογραφία και το ρεπορτάζ του focusfm.gr και σε 20 λεπτά, φιλαράκια μου, το κατέβασε. Σε 20 λεπτά έπεσε η ανάρτηση, τη διέγραψε. Τι έγινε, μαράκι? Σε μαλώσανε? Επειδή το ρεπορτάζ είναι του Focus FM και κατέβασε την ανάρτησή σου. Ακόμα από εμάς ενημερώνεσαι, εμάς επικαλείσαι και εμάς ανεβάζεις τα δελτία τύπου του κόμματός σου και μετά το διαγράφεις γιατί σε μαλώσαν, σου τραβήξαν τα αυτοί. Σου είπανε, αμάν τι έκανες ρε Μαρία? Χτύπησαν τα τηλέφωνα? Μαρία τι έκανες? Ανέβασες του focusfm.gr την ανάρτηση? Μαρία δεν γίνεται να διαφημίζεις το Focus, γιατί ο Focus λέει την αλήθεια για σένα. Μαρία, κατέβασε την ανάρτηση γρήγορα να μην τη δει ο κόσμος ότι υιοθετείς τα ρεπορτάζ του Focus FM. Μαρία, σβήσε ό,τι έχεις και δεν έχεις από Focus FM. Εξήγησέ μας το λόγο λοιπόν, Μαρία Καριστιανού, για ποιο λόγο κατέβασες την ανάρτησή σου. Για ποιο λόγο? Και πες μας αν θα γνώριζες τι συμβαίνει στο Ρεόκαστρο αν δεν υπήρχαμε εμείς. Γιατί εγώ αυτό το ρεπορτάζ το έκανα το 2024. Και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ιδέα ακόμα και σήμερα το τι ακριβώς συμβαίνει με τις ανεμογεννήτριες. Η μάσκα σου θα πέσει και η αλήθεια θα λάμψει. Στο έχω πει, δεν έχεις ιδέα από πολιτική. Απλά παπαγαλίζεις και αντιγράφεις τους άλλους. Και φοβάσαι να πεις και ποιους αντιγράφεις. Πες, αντιγράφω το Focus FM 103,6. Από εκεί είδα για τις ανεμογεννήτριες, από εκεί υιοθέτησα τα στοιχεία. Αυτά ανέβασα στο δελτίο τύπου του κόμματος και μόλις με πήρανε και τσιρίζανε οι υπόλοιποι ότι σας διαφημίζω, τα διέγραψα. Γιατί δεν βγαίνεις να το πεις? Έχω κάνει επισήμανση, σε ρωτάω ευθέως, μέσα από το μικρόφωνο, μέσα από το ραδιόφωνο, μη μου πεις ότι δεν ακούς. Αν δεν άκουγες, δεν θα ανέβαζες το Focus. Και άσε που ακούς για να ξέρεις και τι να λες. Γιατί αλλιώς, άστο. Αν περιμένουμε από τον Αυγερινό, ο Αυγερινός θα σε πει, πες μας για τον Λένιν. Θα βγαίνεις και θα κάνεις ομιλίες για τον Λένιν. Η Γρατσία θα σου λέει ό,τι έλεγε και στη Νίκη. Όταν μας έπαιρνες τηλέφωνο, Μαρία Καριστιανού, για να σου δώσουμε στοιχεία για το έγκλημα των Τεμπών, ήμασταν καλοί. Όταν σε βγάζαμε εδώ στον αέρα και έλεγες ό,τι ήθελες ανοιχτά, γιατί δίνουμε βήμα σε όλους, ήμασταν καλοί. Τώρα τι έγινε? Συνάντησε το κόμπλεξ σου, την υποκρισία σου και διαγράφεις τη φωτογραφία. Και ποιο είναι το αστείο, φιλαράκια μου? Και ποιο είναι το αστείο? Θέλετε να σας πω ποιο είναι το αστείο? Και όλα αυτά αποδεικνύονται. Γιατί καλός ή κακός ο κόσμος ξέρει και μου τα έχει στείλει, τα έχει κρατήσει screenshot και μου τα έχουν στείλει όλα. Ανεβάζει ξανά το κείμενο χωρίς τη φωτογραφία του Focus. Ανεβάζει ξανά την ανάρτησή της εφόσον τη διέγραψε και έχει προσθέσει μια περιβαλλοντική αδειοδότηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με το Ρεόκαστρο. Μια του Εύρου. Ένα χάρτη τελείως άκυρο. Τελείως άκυρο. Τι σχέση έχει ο Εύρος με το Ρεόκαστρο? Δεν βρήκες άλλο χάρτη? Δεν ήθελες να βάλεις του Focus και έβαλες του Εύρου? Ρε, είσαι σοβαρή? Είναι για γέλια η κατάστασή σας. Και να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο. Μαρία, άκουσε με λίγο. Ας σου μιλήσω έτσι ευθέως τώρα. Γιατί αρχίζω και σε λυπάμαι. Και σε λυπάμαι, ξέρεις γιατί? Γιατί έχεις γύρω σου κάποια πρόσωπα τα οποία δεν σου έχουν εξηγήσει πώς πάει το πράγμα. Ο Focus FM 103,6 δεν έχει ανάγκη κανέναν από όλους εσάς. Ο Focus FM 103,6 έβγαζε εδώ πέρα διάφορα πρόσωπα που γίναν βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσωπα τα οποία γίναν βουλευτές με το ΠΑΣΟΚ, με την Ελληνική Λύση, με το ΚΚΕ. Έχουμε βγάλει εδώ από όλους τους τομείς και από όλα τα κόμματα και από όλους τους κλάδους ανθρώπους. Το Νατσιό βγάζαμε εδώ πέρα, εσένα βγάζαμε. Έχουμε βγάλει εδώ πέρα ένα σωρό κόσμο, οι οποίοι πήραν ένα κοινό, την είδανε καουμπόιδες και στη συνέχεια είδαμε τι πάθανε και πώς χύλησε η ζωή τους. Νομίζεις έχουμε εμείς ανάγκη εσένα? Αλλά δεν είναι αχαριστία, δεν είναι ντροπή να φοβάσαι να ανεβάσεις μια φωτογραφία του Focus. Ε, δεν είναι ντροπή. Δεν τρέπεσαι λίγο, αλήθεια πες μου. Να διαγράφεις φωτογραφία του Focus. Ο Focus FM 103,6 που σε έχει βοηθήσει τόσο πολύ με το έγκλημα των τεμπών. Ε, ποιους έπαιρνες τηλέφωνο για τα χημικά εγκάβματα των πυροσβεστών? Ξέχασες! Ξέχασες! Α, ξέχασα εγώ. Τώρα έχεις νέες φιλίες στο Κολωνάκι. Να μου απαντήσεις, αν όντως έχεις τα κότσια, για ποιο λόγο κατέβασες την ανάρτησή σου? Φυρμά, λέγε! Για ποιο λόγο? Και επίσης, σε έχω προσκαλέσει 10.000 φορές να έρθεις εδώ στον αέρα να συζητήσουμε. Έλα εδώ, έλα, έλα. Θες να σου το πω στα τουρκικά μήπως, ε? Που βλέπω κιόλας ότι οι φίλοι σου γουστάρουν αυτές τις συναντήσεις. Ε, μήπως το καταλάβεις? Θέλεις? Θες να σου το πω στα βουλγάρικα? Θες να σου το πω στα κινέζικα? Μήπως θες να σου το πω στα ισραηλινά? Στα ισραηλίτικα? Στα εβραϊκά? Σε τι θέλεις, πώς καταλαβαίνεις? Τι γλώσσα μιλάς? Πες μου! Θες να στα κάνω μετάφραση? Θες να στα γράψω? Θες να στα στείλω? Πώς θέλεις? Θες να γράψουμε ένα γράμμα, να το κολλήσουμε πάνω σε ένα περιστέρι και να σου στείλουμε το περιστέρι? Και ξέρεις τι, επειδή φοβάσαι και τις ερωτήσεις μου, εγώ θα σου κάνω μία ερώτηση. Μία ερώτηση θα σου κάνω. Και θα σου πω και ποια ερώτηση. Και μπορείς να επεξεργαστείς την απάντησή σου όσο καιρό θέλεις και να έρθεις μετά να μου απαντήσεις. Τι πιο τίμιο από αυτό? Ο κόσμος που ακούει εκεί πέρα έξω, υπάρχει κάτι πιο τίμιο από αυτό που λέω? Αφού φοβάται να έρθει γιατί φοβάται τις ερωτήσεις, είναι απλά τα πράγματα. Ακούστε εδώ. Θα σου δώσω την ερώτηση. Τώρα θα σου πω τι ερώτηση θα σε κάνω. Και έχεις όσο χρόνο θέλεις να επεξεργαστείς την ερώτηση και να έρθεις όποτε θέλεις να μου δώσεις μια απάντηση. Θες να το συμφωνήσουμε έτσι, ορίστε. Βάζω το ηχητικό σου και θα σου πω ποια θα είναι η ερώτησή μου.
5: Σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και

0: Σαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
0: δικαιοσύνης.
2: Η ερώτηση είναι απλή, για να μπορείς να την επεξεργαστείς. Ποιος σου έταξε υπουργείο? Ποιος σου έταξε υπουργείο? Απλή ερώτηση. Και έλα όποτε θέλεις να μας απαντήσεις στον αέρα. Αν έχεις τα κότσια, γιατί μιλάς και για διαφάνεια. Πού είναι η διαφάνεια? Πού είναι η διαφάνεια? Έτσι είναι η ζωή. Όταν μαχαιρώνεις πισόπλατα ανθρώπους που σε βοήθησαν, έτσι είναι η ζωή. Σε περιμένω εδώ για την απάντηση. Και μην τρέπεσαι να λες ότι ακούς Focus FM 103,6 και ότι διαβάζεις focusfm.gr. Μην τρέπεσαι. Και μην κατεβάζεις τις αναρτήσεις σου. Κρίμα είναι, από το Θεό, σε είδε όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα το έχει screenshot, όλη η Ελλάδα μου το έχει στείλει. Γρηγόρη σας διαβάζει, Γρηγόρη σας αντιγράφει, Γρηγόρη παπαγαλίζει, Γρηγόρη δεν ξέρει από πολιτική. Γρηγόρη, αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα ξέρετε τι να λέει. Θες να σου στείλω τα μηνύματα? Θέλεις? Τι νομίζεις, ότι είναι χαζοί οι άνθρωποι? Τι αγαρά βλέπουνε και κρίνουνε και γνωρίζουνε? Απλά πραγματάκια. Πάμε τώρα και στο Σαμαρά, ο οποίος Σαμαράς είναι παίκτης του συστήματος, σας το λέω εγώ ευθέως, περιμένει να ανακοινώσει το κόμμα του λίγο πριν τις εκλογές, οι οποίες θεωρώ ότι θα είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και για ποιο λόγο θέλει να ανακοινώσει το κόμμα πριν τις εκλογές? Για να μην προλάβει ο κόσμος να καταλάβει, να θυμηθεί. Για να προλάβουν πάλι οι ευκολόπιστοι να τρέξουν και να πούν, όπως με τους Σπαρτιάτες, ότι αυτοί είναι που θα σώσουν την Ελλάδα. Ποιος θα σώσει την Ελλάδα? Ο Σαμαράς που ήταν πρώην πρωθυπουργός, ο Σαμαράς που σας έλεγε ότι θα έχει όλη την Ελλάδα δωρεάν Wi-Fi και το έχει υποσχεθεί κιόλας. Βάλε να τον ακούσουμε κι αυτόν εδώ πέρα. Βάλε, εδώ πέρα έχουν μαζευτεί όλοι και έχουν βρει τα χαϊβάνια να τα λένε.
3: Στο κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
4: Ναι.
3: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι...
4: Να πρέπει να το κάνει, τρόπο το πάνω.
3: Στο κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
4: Ναι.
3: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Στο κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
4: Ναι.
3: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό.
2: Μη μου πείτε ότι λέει ψέματα, ότι έλεγε ψέματα, γιατί τώρα βγεις έξω. Τώρα ρε άνθρωπε, ρε νέο Έλληνα, ρε ραγιά. Βγες τώρα έξω και πάνε πάνω σε ένα βουνό. Πάνε, τι να σου πω, σε μια πλατεία που δεν έχει κοντά καταστήματα. Και άνοιξε στο κινητό σου και μπες αν μπορείς σε δωρεάν Wi-Fi. Πάνε ρε τυφλέ και δες αυτό που σου υποσχέθηκε ο Σαμαράς, το τήρησε? Και θα το κάνω αυτό που λέει. Μα δεν κρατάει τα λόγια του άνθρωπος και το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Και σας λέω τώρα το πιο απλό, σας αναφέρω, έτσι. Εγώ είμαι έτοιμος, Μελετόπουλε, Μάζι, Μπαλτζόι, όλοι εσείς οι 91 συμφεροντολόγοι που περιμένετε να πάρετε καρεκλίτσα με το Σαμαρά. Τι νομίζετε, ότι ο Γρηγόρης δεν γνωρίζει? Λοιπόν, θα σας πω κάτι και εσάς, για να μπείτε στη σειρά μαζί με την Καριστιανού. Όταν ανακοινώσετε το κόμμα, έχω ετοιμάσει ηχητικά για τον καθένα σας. Δες τώρα πώς σου αποκαλεί το πράγματα. Σας το κρατούσα για έκπληξη, αλλά σήμερα έχω όρεξη γιατί έχω πιει δύο καφέδες. Άκου τώρα εδώ. Έχω έτοιμα τα ηχητικά σας για το τι λέγατε. Και για το τι λέγατε και για συγκεκριμένους πολιτικούς. Θα γελάσουμε πολύ. Περιμένω πραγματικά να ανακοινώσει ο Σαμαράς το κόμμα και να δω τα προσωπάκια σας. Γιατί ξέρω ότι θα είναι τα προσωπάκια σας εκεί. Μάζης, Μπαλτζόης, Μελετόπουλος, Γρίβας και κάτι άλλο. Ετοιμαστείτε να ακούσει ο κόσμος τι λέγατε και τι λέτε τώρα, για να καταλάβουνε πόσο συμφεροντολόγοι είστε. Και δεν τα βάζω τώρα τα ηχητικά για ποιο λόγο? Γιατί πάτε να παίξετε ένα πονηρό παιχνίδι και να ανακοινώσετε το κόμμα τελευταία στιγμή, για να προλάβει ο ελληνικός λαός, για να μην προλάβει ο ελληνικός λαός να θυμηθεί τι ακριβώς έχει κάνει ο Σαμαράς. Θα είμαι εγώ εδώ να τους υπενθυμίσω τι ακριβώς έχει κάνει και ο Σαμαράς και το τι ακριβώς λέγατε και

0: Εσείς με τη δική σας φωνούλα. Εσείς τα λέγατε, δεν τα λέγα εγώ. Γι' αυτό λένε στη ζωή να προσέχεις τι λες. Θα γελάσουμε πολύ, φίλοι μου, να το ξέρετε. Γιατί εγώ που τα ετοιμάζω, τους ακούω τι λέγανε. Και πραγματικά είναι σοκαριστικό πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Πόσο γρήγορα αλλάζει ο άνθρωπος για μια καρεκλίτσα. Πόσο εύκολα αλλάζουνε για λίγη δόξα και για λίγη εξουσία. Είναι πολύ αυτή. Μπαλτζόι, ρε άδερφε, δεν πρόσεγες καθόλου. Καθόλου μα καθόλου. Για να μην αρχίσω να λέω για όλους αυτούς που πηγαίναν από κόμμα σε κόμμα και ζητούσανε καρέκλες συγκεκριμένες, που ζητούσανε το επικρατείας. Να μην αρχίσω να τα λέω αυτά. Κρίμα είναι από τώρα. Το σκληρό ροκ θα έρθει το Σεπτέμβρη. Θα παίζει από πίσω. Με ροκ θα τα αναλύω. Και είναι γεγονός ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, γιατί σιγά σιγά έρχονται όλοι αυτοί οι επικοινωνιολόγοι, έρχονται όλοι αυτοί οι σύμβουλοι, έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη όρθιο. Συγκεκριμένα ένας από αυτούς είναι ο Paul John Manafort, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στο Μαξίμου από τις 2 Ιουλίου. Ήταν σύμβουλος του George Bush, του Trump, του Μάρκος στις Φιλιππίνες, του Μομπούτου στο Ζαΐρ και του Σαβιμπί στην Αγκόλα. Είναι ο μέτρ της παραπληροφόρησης, όπως διαβάζω εδώ στα άρθρα, και της προπαγάνδας. Ο συγκεκριμένος κύριος είναι, λέει, ο μάστερ του γκεμπελισμού και είναι ένας από αυτούς που επηρεάζουν κόσμο και κοσμάκι. Είναι από αυτούς που δίνουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει ένας γόνος που γουστάρει να κρυφακούει για να μην χάσει ό,τι έχει. Και φυσικά, για να μην έχουμε κακά αποτελέσματα με βάση τη δική του σκέψη, και τους δούμε μέσα σε 4 τείχους. Από ό,τι μου λένε, ο συγκεκριμένος είχε και ανάμιξη με την πλευρά συγκεκριμένων προσώπων στις αμερικανικές εκλογές του 2016. Υπάρχει έντονη δραστηριότητα και θα ήθελα να ξέρα, μήπως πρέπει να ψηφίζουμε τελικά πρεσβεία. Παιδιά, τζάμπα ψηφίζουμε πρόσωπα από τη φαίνεται. Εδώ πέρα είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν συγκεκριμένο νταβά, να το πω σε εισαγωγικά νταβά. Δεν έχουν αφεντικό. Είναι πολύ λίγοι στην πολιτική σκηνή οι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν αφεντικό, οι οποίοι δεν δέχονται να έχουν αφεντικό. Αν πάρω παράδειγμα όλους αυτούς τους συστημικούς, ο ένας είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία, ο άλλος είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία, ο τρίτος είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία, ο τέταρτος είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία. Όλοι έχουν ακούσει για το ΚΙΣ, το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο. Ο πέμπτος, με ποιον είναι, ο έκτος, με ποιον είναι. Υπάρχει κάποιος που είναι και με τους Ρώσους, υπάρχει κάποιος που είναι με τους Κινέζους. Με τους Κινέζους δεν έχουμε. Ευκαιρία είναι, παιδιά, κάποιος δεν είναι με τους Κινέζους. Ας πάει και ένας με τους Κινέζους, δηλαδή κρίμα είναι. Τέτοια υπερδύναμη να μην έχει στην Ελλάδα ένα παρακλάδι. Και να πηγαίνει μετά ο ελληνικός λαός στις κάλπες και να λέει, λοιπόν παιδιά, έχουμε αποδεχθεί το ότι είμαστε προτεκτοράτο. Από εδώ και πέρα θα ψηφίζουμε ποιοι θα μας κάνουν κουμάντο. Από αυτό γίνεται τους ή άλλως. Όταν σκοτώνεται την αυτονομία, όταν σκοτώνεται την αυτάρκεια, την εθνική, όταν ξεπουλάτε την εθνική κυριαρχία και περιμένετε εντολές από το χύψη πράκτορα, από τις μυστικές υπηρεσίες της κάθε χώρας, και όταν περιμένεις να σου πούνε οι Γερμανοί τι να κάνεις, οι Τούρκοι τι να κάνεις, οι Ισραηλινοί τι να κάνεις, οι Αμερικανοί τι να κάνεις, δεν μπορείς να λες ότι είσαι αυτόνομος, είσαι προτεκτοράτο. Και από τη στιγμή που είμαστε προτεκτοράτο, ο Έλληνας δεν θα έπρεπε να πηγαίνει να ψηφίζει πολιτικούς. Για μένα. Ο Έλληνας θα έπρεπε να πηγαίνει στις κάλπες και να λέει, εγώ ψηφίζω την Αμερικανική Πρεσβεία ότι πρέπει να μας κάνει κουμάντο. Εγώ ψηφίζω τους Ισραηλινούς ή τους Ρώσους ή τους Νιγηριανούς, ξέρω εγώ. Στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα μπορεί να ψηφίζουν Νιγηρία. Έχουν βίτσια αυτοί εκεί. Τους Κινέζους, σου λέει. άλλοι αυτοί που ψηφίζουν. Και να δούμε τότε πόσοι θα ψηφίσουν να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα ο Έλληνας. Πόσοι θα ψηφίσουν τότε ότι στην Ελλάδα πρέπει να παίρνουμε τις αποφάσεις εμείς και να κάνουμε κουμάντο εμείς, ο ελληνικός λαός. Τότε θα αποκαλυφθεί και θα πέσει και η μάσκα όλων των δημοσκόπων, οι οποίοι λένε ότι ο πατριωτικός χώρος είναι περίπου στο 8%. Ανοίξτε τώρα τις κάλπες άμα θέλετε. Τώρα, αύριο, χθες, πότε θέλετε. Να θέσετε το εξής ερώτημα. Κάντε δημοψήφισμα. Τι θέλει ο ελληνικός λαός? Να κάνει κουμάντο ο Αμερικανός, ο Ισραηλινός, ο Ρώσος, ο Τούρκος, ο Νιγηριανός, ο Γερμανός, ο Ευρωπαίος? Ή θέλει να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα ο ελληνικός λαός? Πάμε ένα στοίχημα ότι θα βγει 99% ότι θέλουν να κάνει κουμάντο ο ελληνικός λαός στην Ελλάδα. Και όλοι αυτοί, αν ψηφίσουν αυτό το πράγμα, ανήκουν στον πατριωτικό χώρο. Γιατί? Γιατί θέλουν ο λαός μας να κάνει κουμάντο στην πατρίδα του. Εντάξει, το 1% θα είναι η οικογένεια Μητσοτάκη και η πρώην πρωθυπουργή της Νέας Δημοκρατίας και ο Τσίπρας και το Πασόκ. Αυτοί όλοι που έχουν την εξουσία. Αυτοί θα είναι. Καλά, τώρα θα μου πεις είναι και πολύ βολεμένοι και πολλά ρουσφέτια, ίσως να ανέβει το ποσοστό. Πολλούς τους εξαγοράσανε και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, άντε κι άλλο λίγο. Αλλά δεν πιστεύω ότι δεν θα πούν ότι θέλει ο ελληνικός λαός να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Εν μεταξύ έχουμε και την Αφροδιτούλα, η οποία με νύχια και με δόντια παλεύει να μας πει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου παλεύει με νύχια και με δόντια, το λέω, και ας έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Ας έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα, τι να κάνουμε δηλαδή. Αφού είναι η αλήθεια. Παλεύει με νύχια και με δόντια να αποδείξει στον κόσμο ότι δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία υπήρξε μέλος της ΟΝΕΔ, η οποία έχει διατελέσει γραμματέας επαρχιακού της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στη συνέχεια το 2019 ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Άλβα Θεσσαλονίκης, βγαίνει και μας λέει με θράσος: δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Πόσα θέλεις για να μας τρελάνεις? Πόσα? Που πήγαινε στα ραδιόφωνα και έλεγε ότι είμαι με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έλεγε. Με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα. Αυτά δεν έλεγες? Που πήγαινε σε συνεντεύξεις βραδινές και έλεγε: θέλω να κλειστώ στο ασανσέρ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βάλτο, δώσ' το, ξανά, εδώ. Δεν γίνεται να βγαίνει και να σας λέει ότι δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, όταν έχει κάνει ανάρτηση που γράφει ότι ο καλύτερος πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Σοβαρευτείτε σας παρακαλώ πολύ.
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο, και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Είχαμε συνηθίσει να γίνονται τα ρουσφέτια, τα προεκλογικά ρουσφέτια, οι προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βγήκε μπροστά με κύριο άξονα και πρώτο σχέδιο και προτεραιότητα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, με προσέλκυση επενδύσεων, με ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ακριβώς για το λόγο το ότι πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Μόνο έτσι λοιπόν η νέα γενιά μπορεί να μείνει στην Ελλάδα και να σταματήσει να φεύγει.
0: Μπράβο, μπράβο, η Νέα Δημοκρατία τα κατάφερε, κράτησε τη νέα γενιά στην Ελλάδα. Πολύ καλά τα πήγες, Λατινόπουλο, πάρα πολύ καλά. Με τη Νέα Δημοκρατία φοβερά, φοβερά που την υποστήριξες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πείτε μου εσείς πού βρήκε τη βίλα ο Τσίπρας. Βίλα με πισίνα. Πού τη βρήκε ρε παιδιά? Χωρίς να έχει δουλέψει τη ζωή του. Για ποιο λόγο πούλησε την Τρένοσέ 45 εκατομμύρια? Έγινε ποτέ αξιολόγηση το πόσο κόστιζαν όλα αυτά? Επίσης πείτε μου για ποιο λόγο ο Ντόκος που το γλεντήσανε οι Ρώσοι φαρσέρ κάνει ζωάρα και ταξιδάκια και πηγαίνει στην Άγκυρα μαζί με το Μητσοτάκη και δεν έχει παραιτηθεί ακόμα? Για ποιο λόγο? Πείτε μου αν έχετε μάθει το ότι ο Φρονιμάκης έχει κάνει μήνυση στην Καριστιανού. Το ιδρυτικό μέλος του κόμματός της την έχει κάνει μήνυση. Γιατί βγήκε και είπε ότι την εκβίασε ο άνθρωπος για το ακίνητο που αγόρασε από την εισπρακτική. Και λέει, καλά, είσαι σοβαρή, εγώ δεν σε εκβίασα ποτέ. Πάρ τη μηνυσούλα σου τώρα και έλα στα δικαστήρια να μου πεις πότε σε εκβίασα. Και έλα να μας πεις και πώς αγόρασες από την εισπρακτική το σπίτι που το έχασε ο άλλος ο φτωχός ο άνθρωπος. Θα μου απαντήσετε σε αυτά. Εγώ ξέρω ότι η ειλικρίνεια είναι ένα καλό προσόν που βοηθάει να γεράσεις μόνος σου. Και το έχω αποδεχθεί. Συναντάω φίλους οι οποίοι έχουν κάνει περίεργα κουρέματα και τους λέω, ρε, πώς είσαι έτσι. Πώς είσαι έτσι, ρε αδερφέ. Τι κούρεμα είναι αυτό να πούμε, έχεις γίνει σαλαμπαντέρ. Πώς είσαι έτσι, ποιος σε κούρεψε. Μάλωσες με τη μηχανή. Και εξαιτίας αυτού δεν μου μιλάνε και στραβώνουνε. Πρόβλημά τους, αφού σαλαμπαντέρ έχουν κουρευτεί. Έρχεται ο άλλος που ήταν γυμναστηριακός, που ήταν φέτες και μου έχει γίνει σαν μπόγος. Μου έχει γίνει σαν μποτήλια. Και του λέω, πώς είσαι έτσι, ρε φίλε, έχεις γίνει σαν σημαδούρα. Μήπως αν πούμε για κάνα ψαραντούφεκο να σε πάρουμε μαζί να κολυμπάς πάνω να μας πατήσει κανένα καραβάκι. Στραβώνει, θυμώνει. Και τι θες να σε πω δηλαδή, μπράβο σου. Δεν έχεις βάλει τρόμπα. Τι θες να σου πω. Ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έτσι πάει το πράγμα. Αν δεν σας αρέσει, είναι πρόβλημά σας. Όπως θα λέω ότι Καριστιανού έλεγε ότι δεν θα κάνει κόμμα και το κάνει. Όπως θα λέω ότι Λατινοπούλου ήταν στη Νέα Δημοκρατία και σας λέω ότι δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως θα λέω ότι ο Μητσοτάκης χωρίς τη Μαρέβα θα είχε πάει ήδη σπίτι του. Όπως λέω ότι ο Σαμαράς παίζει το παιχνίδι του συστήματος και πάει να μαζέψει τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες για να μην πάνε στον πατριωτικό χώρο. Όπως λέω ότι δώσανε λεφτά στους Μητροπολίτες γιατί ο Βοράς γλεντάει το Μητσοτάκι. Και δώσανε εντολή στους Μητροπολίτες, βαράτε τους και προσπαθήστε να τους μαζέψετε γιατί στη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχουμε. Έτσι είναι. Όπως ξέρω ότι έχουν δώσει εντολές σε συγκεκριμένες κρατικές υπηρεσίες να με έχουν σε στενό μαρκάρισμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, φίλοι μου. Γνωρίζουμε μια χαρά και τα λέμε έξω από τα δόντια. Απλά εσείς τρώτε την προπαγάνδα και την τρώτε αμάσιτη. Όπως λέω επίσης ότι θα χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα οι οποίοι σας το παίζουν εθνοσωτήρες τη συγκεκριμένη στιγμή για να φέρουν διάσπαση. Από τώρα τα λέω. Θα εμφανιστούν πρόσωπα συγκεκριμένα τα οποία τα έχουν δεσμευμένα με κάτι φακέλους μέσα σε βαθιά συρτάρια στο Μαξίμου. Υπάρχουν φάκελοι μέσα σε συρτάρια που τους κρατάνε αυτούς τους φακέλους για να έρθουν αύριο μεθαύριο όλοι αυτοί και να σου πούνε, άκου να δεις μεγάλε, εσύ που το παίζεις ήρωας. Έχουμε εδώ πέρα μέσα στο συρτάρι 5 φακέλους για εσένα, οι οποίοι δεν έχουν βγει ακόμα στη φόρα. Λοιπόν, άκου να δεις, θα κατέβεις να το παίξεις και ήρωας, θα φέρεις τη διάσπαση για να μην είναι ενωμένος ο πατριωτικός χώρος, για να μπορέσουν ποιοι, οι εχθροί των Ελλήνων, να καταφέρουν να φανίσουν τον ελληνισμό. Και αυτοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα θα σας το παίζουν πατριώτες. Αυτοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα θα σας λένε το κάνουμε για να σώσουμε το έθνος. Που δεν θα το κάνουν για να σώσουν το έθνος. Θα το κάνουνε για να μην βγουν οι φάκελοι από το συρτάρι. Και αυτή είναι η αλήθεια και δεν με νοιάζει αν θα με βρίζετε. Γι' αυτό σας λέω, ας γεράσω μόνος μου. Και είναι πολλοί αυτοί που ξέρετε φοβούνται να χαλάσουν τις σχέσεις τους με τους άλλους. Και κάθονται σε μια γωνία καταπιεσμένοι και δεν λένε τίποτα. Μην παρεξηγηθεί ο ένας, μην παρεξηγηθεί ο άλλος, μην ευριάσει αυτός, μην ευριάσει εκείνος, ρε. Δεν μας παρατάτε όλοι μαζί. Ό,τι γουστάρω θα λέω. Όπως φυσικά έχω πιάσει και στο στόμα μου συγκεκριμένες δικηγορίνες που έχουν δηλώσει ότι είναι της Νέας Δημοκρατίας, που εκπροσωπούσαν παιδοβιαστές και παρεξηγήθηκαν κάποιοι. Λες και δεν επιτρέπεται να σχολιάσουμε δικηγορίνες οι οποίες αναλαμβάνουν υποθέσεις παιδοβιαστών. Συγκεκριμένα για την υπόθεση του Κολονού, εννοείται ότι για μένα δεν είναι ηθικό να εκπροσωπούν παιδοβιαστές. Και απορώ πως κάποιοι το ανέχονται. Μήπως επειδή είναι Νέα Δημοκρατία έχουν καλές σχέσεις με συγκεκριμένους ανθρώπους στο Μαξίμου. Μήπως οι δικηγόροι λειτουργούν σαν μεσάζοντες. Δεν μας απαντάτε σε αυτά. Αλλά τι να πεις σε αυτόν τον ελληνικό λαό ο οποίος τρέχει με το κεφάλι και στουκάρει στον τοίχο. Ο Έλληνας στην παραπληροφόρηση βουτάει με μακροβούτι και πιστεύει ότι του λένε. Ο Έλληνας γουστάρει μακιαβελισμό, γουστάρει να τον χειρίζονται, γουστάρει αυτή τη σκοτεινή τριάδα που λέμε στην ψυχολογία Γιατί στην ψυχολογία η σκοτεινή τριάδα περιγράφει τρία χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα οποία πάντα, σχεδόν πάντα, συνδέονται με μια αντικοινωνική ή χειριστική συμπεριφορά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει ψυχική διαταραχή, μην μπερδεύεστε. Υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά, τρεις διαστάσεις, οι οποίες όταν ενώνονται μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος δεν συμπεριφέρεται σωστά. Είναι αυτή η σκοτεινή τριάδα. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη διάσταση είναι ο μακιαβελισμός. Μακιαβελισμός σημαίνει χειριστικότητα, στρατηγικός υπολογισμός, εκμετάλλευση των άλλων, και πάντα όλα αυτά τα κάνουν για προσωπικό όφελος. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι που με έμφαση στην επίτευξη στόχων χρησιμοποιούν ακόμα και ανήθικα μέσα. Η δεύτερη διάσταση είναι ο ναρκισισμός. Αυτή η υπερβολική αίσθηση σπουδαιότητας, αυτή η ανάγκη για θαυμασμό και επιβεβαίωση, αυτή η δυσκολία στην αποδοχή κριτικής και πολύ συχνά και η μειωμένη ενσυναίσθηση. Ο ναρκισισμός μου θυμίζει πολύ την Καριστιανού. Και τρίτο και σημαντικότερο είναι αυτό το χαρακτηριστικό, είναι αυτή η διάσταση της ψυχοπάθειας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έλλειψη ενοχής ή τύψεων. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για τους διπλάνους τους. Μπορούν να τους ποδοπατήσουν όλους αρκεί να ανέβουν αυτοί πρώτοι στο βουνό. Είναι αυτή η παρορμητικότητα, αυτή η επιφανειακή γοητεία που διαθέτουν κάποιοι. Αυτή η τάση για την κοινωνική συμπεριφορά σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτήν τη σκοτεινή τριάδα της ψυχολογίας. Φυσικά μην φαντάζεστε ότι όλοι αυτοί πρέπει ντε και καλά να είναι εγκληματίες. Όχι. Η ύπαρξη αυτών των χαρακτηριστικών δεν σημαίνει ότι κάποιος θα παρανομήσει ή ότι κάποιος θα γίνει, ας πούμε, βίαιος. Μερικοί άνθρωποι με υψηλά επίπεδα σε μία ή περισσότερες από αυτές τις διαστάσεις που ανέφερα μπορεί να λειτουργούν κανονικά, ανταγωνιστικά, χωρίς να έχουν παρανομήσει. Κι όμως δεν έχουν σωστή συμπεριφορά. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Γιατί αν ένας άνθρωπος με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορέσει να αναλάβει μια εξουσία, δεν συμμαζεύεται η κατάσταση. Αυτό ζούμε σήμερα. Τέτοιοι άνθρωποι κάθονται στις καρέκλες εξουσίας και δεν ενδιαφέρονται για όλους εμάς. Ενδιαφέρονται μόνο για το προσωπικό όφελος. Πόσο απλά να το πω. Που πάτε στις καφετέριες και αντί για να βάλετε κανέλα και σοκολάτα στον καφέ σας βάζετε λεξοτανίλ, μπας και μπορέσετε να τα απεξέλθετε. Πόσο πιο απλά να το πω. Που τα φαρμακεία δεν έχουν πλέον Ζάναξ τα περισσότερα, γιατί πάτε και τα παίρνετε με το κιλό και απορώ πώς τα παίρνετε. Κάποια από αυτά τα ψυχοφάρμακα και από τα ηρεμιστικά έχουν κόκκινη γραμμή. Δηλαδή χρειάζονται συνταγογράφηση, και για μένα οι γιατροί που δεν κάνουν σωστή δουλειά και δίνουν σε όποιον άνε ψυχοφάρμακα πρέπει να πάνε φυλακή. Δεν γίνεται να μοιράζουν έτσι αβέρτα κουβέρτα φάρμακα και οι άνθρωποι να μην σκέφτονται και να κρίνουν μόνο, γιατί είναι και αυτή η επίπτωση των ψυχοφαρμάκων. Κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων. Κόντρα σε όλους αυτούς που σας λένε ψέματα. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1:00 με 4:00, Γρηγόρης Ερέτης. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1:00 με 4:00, Γρηγόρης Ερέτης. Ξανά. Και θα κλείσω και με τραγουδάκι. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μακάκες. Αλλά πριν πάμε στο τραγουδάκι θέλω να σας αναφέρω κάτι ακόμα. Διότι αρχίζω να συνειδητοποιώ τι ακριβώς είχε γίνει στη Θεσσαλία. Δεν έχω τα αποδεικτικά στοιχεία. Επειδή όμως παρακολουθούσα στενά την κατάσταση, θεωρώ ότι πρέπει κάποιοι να κάνουμε δεύτερες σκέψεις. Διότι τίποτα για εμένα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Θεωρώ το ότι δεν πληρούν όλοι αυτές τις προϋποθέσεις αυτές τις προδιαγραφές που χρειάζονται για να καταλάβουν αυτό που θα αναλύσω τώρα, μέσα σε δύο λεπτά. Σας το λέω ευθέως. Πιστεύω ότι στη Θεσσαλία ο κάμπος δεν πλημμύρισε τυχαία. Γιατί θυμάμαι ότι κάποιοι λέγανε ότι έσπασαν τα φράγματα. Αλλά ποιοι τα έσπασαν τα φράγματα? Το νερό δεν μπορούσε να σπάσει το φράγμα. Κάποιοι δηλώσανε ότι πήγανε συγκεκριμένοι άνθρωποι και σπάσανε το φράγμα. Και δεν έγινε ότι έγινε από το καιρικό φαινόμενο ονόματι Ντάνιελ το 2023. Μήπως λοιπόν στη Θεσσαλία κάποιοι θέλανε να πλημμυρίσει όλος ο τόπος, να καταστραφούν όλοι αυτοί οι αγρότες του πρωτογενή τομέα και κτηνοτρόφοι για να μπουν σήμερα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάνελ που βλέπουμε? Για να μπορούν να συλλέγουν ρεύμα, να το στέλνουν στη Βουλγαρία και να το ξαναγοράζουν και να κάνουν αυτή την τριγωνική και να σας πουλάνε 100% πάνω την ηλεκτρική ενέργεια? Γιατί εγώ γνωρίζω τη φράση follow the money. Και παράλληλα με αυτή τη φράση βλέπω και μια φτωχοποίηση ενός κοιμισμένου λαού. Με ένα σμπάρο δυο τριγώνια που λένε οι παλιοί. Και δεν θα ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος εισαγγελέας, γιατί θα ακουστώ γραφικός και γνωρίζω ότι η δικαστική εξουσία δεν θα τρέξει το θέμα. Η συνειδητοποίηση όμως της πραγματικότητας είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος. Και το ότι ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που αγνοεί το τι ακριβώς έχει συμβεί στο Θεσσαλικό κάμπο είναι φοβερό. Γιατί είστε θύματα της συστημικής ενημέρωσης, είστε θύματα της συσκότησης. Έχουν βρει ανθρώπους με χαμηλό IQ και τους κοροϊδεύουνε. Ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο τέτοιας ισχύως δεν μπορούσε να πλημμυρίσει όλο αυτό τον τόπο και δεν μπορούσε να σπάσει τα φράγματα. Ποιος έσπασε τα φράγματα για να έχουμε σήμερα εκεί πέρα data center και φωτοβολταϊκά πάρκα? Ήρεμα ρωτάω. Τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με καλεσμένο ο οποίος έρχεται για να σαρώσει.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σφόδρη επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία έχει τελειώσει. Χαρακτηρίσε τους Ιρανούς αποβράσματα, ψεύτες και επικίνδυνους ανθρώπους. Παρά την σκληρή ρητορική του, άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με το ΝΑΤΟ λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της Γροιλανδίας και της άρνησης της Συμμαχίας να συνδράμει στο ζήτημα του Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισπανία απέσιο εταίρο. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα μετά τις θετικές δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν και την προμήθεια των F-35. Επεσημάνει ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ύψη η πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Για οργανωμένη επίθεση λάσπης κατά του Αλέξη Τσίπρα κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάς. Αποστάσεις για το θέμα παίρνει η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτήν την άποψη χωρίς να έχω αποδείξεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αφορμή της καταγγελίας Γεωργιάδη κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος που αναρωτήθηκε γιατί η Νέα Δημοκρατία ενώ ήξερε την υπόθεση δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο η υπόθεση αποδεικνύει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Προς παράταση και το 2027 η αναστολή του ΦΠΑ στα ανεόθμητα και το πάγωμα του φόρου υπεραξίας προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρησης στο Κιλκής με την πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ένταση και επεισόδια στο Θηριάσιο νοσοκομείο που περίπου 50 Ρωμά έσπασαν τζάμια και επιτέθηκαν σε γιατρούς επειδή καθυστέρησε να υποβληθεί συγγενικό τους πρόσωπο σε αξονική τομογραφία καθώς προτεραιότητα δόθηκε σε άλλο επίγον περιστατικό. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 2 συλλήψεις.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά εθριό σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και από το βράδυ η αστάθεια θα επεκταθεί σε Μακεδονία, Θράκη και Ανατολική Θεσσαλία. Στο νομό Θεσσαλονίκης αραιές νεφώσεις σταδιακά θα πυκνώσουν από το βράδυ, υπάρχει πιθανότητα βροχών. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σκολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
14: κι αν έχετε ζήσει,
13: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδί.
15: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Πάτερ Κλεωμένη, καλησπέρα.
16: Χαίρετε.
15: Τι κάνετε.
16: Την ευχή και της Παναγίας τη χάρη.
15: Ευχαριστούμε Πάτερ Κλεωμένη που είσαι μαζί μας. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Τι έχεις να πεις για τη νέα τάξη πραγμάτων.
16: Η νέα τάξη πραγμάτων είναι μια παγκόσμια εγκληματική οργάνωση που θέλει το θάνατο των ανθρώπων ψυχήτε και σώματι. Να ξεκινήσουμε να πω 4-5 παραδείγματα, γιατί άμα ξεκινήσουμε να λέμε δεν θα τελειώσουμε. 4-5 γεγονότα. Ο εμβολιοθάνατο είναι το πρώτο. Τα φυτοφάρμακα. Η υπεριψηλή ακτινοβολία. Τα ναρκωτικά. Και πόσα άλλα μπορούμε να απαριθμίσουμε. Τα φάρμακα. Τα φαρμάκια αυτά που δίνουν στους ανθρώπους. Και πόσα άλλα μπορούμε να πούμε για να καταλάβουμε ότι ζούμε. Ζούμε ανάμεσα σε τρομοκράτες που θέλουν το θάνατό μας. Και μετά το θάνατο το σωματικό μας θέλουν οι δαίμονες να πάρουν την ψυχή μας στην όνια κόλαση.
15: Στην ουσία ο κόσμος όμως δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, Πάτερ Κλεωμένη. Δεν μπορεί να καταλάβει, είναι αποβλακωμένοι.
16: Είναι λογικό να μην μπορούν να καταλάβουν, γιατί είναι τυφλοί και είναι κουφοί. Στον τυφλό ό,τι και να του υποδείξεις δεν μπορεί να το δει. Και στον κουφό ό,τι και να του πεις δεν μπορεί να το ακούσει.
15: Συμφωνώ.
16: Υπάρχει μεγάλη μαγεία. Η ακτινοβολία εκπέμπει μαγεία. Ο ίδιος όταν πάω να ανεβάσω ένα βίντεο από αυτά που κάνω, δεν κάθομαι παραπάνω από μισή ώρα. Με πιάνει πονοκέφαλος. Γιατί δεν έχω και κινητό τηλέφωνο. Εάν μιλήσω σε ένα κινητό τηλέφωνο στο αυτή, σε 2 λεπτά με έχει πιάσει πονοκέφαλο.
15: Για ποιο λόγο όμως πολεμάνε τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία?
16: Γιατί αυτή είναι εντολή από τις υποχθόνιες και καταχθόνιες μασονικές θωές και εβραϊκές συναγωγές. Αυτό τους πονάει ανέκαθεν. Όχι επί εποχής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επί των Αγίων Αποστόλων, επί των Μαρτύρων, επί των Νεομαρτύρων, αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη που φώνευσαν όλους τους προφήτες. Αυτό τους πονάει.
15: Η αλήθεια δηλαδή τους πονάει.
16: Ναι, κοίταξε να δείτε και να ακούσετε και όλοι και να προσέξετε κάτι και να, αν μπορείτε να το κατανοήσετε. Ο Κύριος μας και Θεός μας Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή». Σήμερα τι υπάρχει στον κόσμο? Σκοτάδι, ψέμα και θάνατος. Αυτά κυριαρχούν. τα έργα, τα υποκτόνια, τα καταχθόνια, το ψέμα από όπου και να ακούσεις, όλο ψέματα από τα κανάλια, από τις ειδήσεις, από τις εφημερίδες, από τους ανθρώπους, και ένα σκοτάδι και ένας θάνατος. Μιλάμε για πολύ θάνατο. Πόσοι έχουν χάσει γνωστούς, συγγενούς και φίλους από τα εμβοδηλητήρια, από τα φυτοφάρμακα, ο καρκίνος στερίζει. Από την ακτινοβολία, καρδιακά, κεφαλικά. Τώρα τα βάζουν και μέσα στο σπίτι το θάνατό τους. Με αυτά που έχουν βάλει την υπερυψηλή ακτινοβολία. Έχουν περάσει τη σύνεση υποκτόνια και σας φέρουν απάνω στο σπίτι σου.
15: Και φυσικά πρέπει να πούμε και για τα τρόφιμα και τα προϊόντα τα οποία πουλάνε, τα οποία μέσα έχουν πολύ βλαβερά συστατικά. Και...
16: Κοίταξε να το δεις, θα τα βάλω και με τους Έλληνες, Γρηγόρη. Λέει ο άλλος, κυπευτικά Κρήτης. Κυπευτικά φυτοφάρμακα Κρήτης. Όσοι πάνε στις λαϊκές πανελλαδικά, και να μην πω μόνο για την Κρήτη, πανελλαδικά. Υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ξεκάσει τις ντομάτες, τα αγκούρια, τα ροδάκινα, τα κεράσια, τα καρπούζια που βάζουν ενέσεις μέσα για να κοκκινήσουν και για να μεγαλώσουν. Γιατί ο κόσμος δεν φυτεύει μόνος του κάτι να έχει να φάει, κάτι καθαρό, κάτι αγνό.
15: Γιατί
16: ο ίδιος στο βουνό και πάω και τρώω τρόφιμα που, από δέντρα που δεν είναι ραντισμένα. Το ελαιόλαδο, πόσες φορές το ξεκάζουν το ελαιόλαδο, την ελιά, για να μαζέψουν το λάδι, να φάνε ελαιοδηλητήριο. Για να μην πούμε και για τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, έτσι, που έχουν από κάτω όλο το πάτωμα γεμάτο μπαταρίες και τραβάνε όλη την ηλεκτρονική ενέργεια πάνω τους οι άνθρωποι. Κλείνουν και τα παράθυρα, βάζουν και το air condition και είναι σε ένα κινούμενο θάνατο. Και μετά από εκεί θα πάνε στο σπίτι τους. Και πριν πάνε στο σπίτι τους που έχουν το router που είναι άλλος θάνατος, θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν τα προϊόντα της αβούρας με barcode, QR code και 3W. Θέλει να αλλάξει ο κόσμος τρόπος ζωής. Αν θέλει να αλλάξει.
15: Βέβαια έχουν μάθει τώρα στην ευκολία όμως. Έχουν κακομάθει βασικά στην ευκολία.
16: Όπως πέθαναν οι προηγούμενοι, έτσι θα πεθάνουν και οι επόμενοι όμως. Δεν είναι ευκολία. Ποια είναι η ευκολία, το να είσαι άρρωστος, το να είσαι πονοκέφαλο.
15: Το να μην καλλιεργείς, το να μην έχεις τα δικά σου ζώα να αρμέξεις και όλα αυτά. Θέλουν να πάνε στο ράφι να αγοράσουν αυτό που τους δίνουν και να το πιούνε κατευθείαν, χωρίς να ξέρουν τι πίνουν.
16: Ναι, να πιούνε τη σαβούρα, να πιούνε το σκονόγα.
15: Βαριούνται να πάρουν την τζάπα και το φτιάρι. Πάτερ Κλεωμένη, βαριέται ο άλλος να πάρει την τζάπα και το φτιάρι. Βαριέται να καλλιεργήσει το παξεδάκι του.
16: Εμείς φέτος και καλλιεργήσαμε και κεράσια μαζέψαμε χωρίς φάρμακα. Πετάξαμε το σκου, ανοίξαμε το κεράσι, πετάξαμε το σκουλίκι απ' έξω και φάγαμε το υπόλοιπο. Και ό,τι τρώμε απάνω που είμαι στην ορεινή Μεσσηνία, έτσι είναι, καθαρό και αγνό.
15: Για τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία και τη φιλιδονία, τι θα κάνουμε, Πάτρε Κλεωμένη?
16: Αυτά ήταν πάθη ανέκαθεν από αρχαιότητα των χρόνων. Μέχρι και θεούς έκαναν με αυτά τα πάθη. Οι δωδεκαθεϊστές στο Δία, ο Δίας ήταν κριτικός. Και ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε σε όλα τα πάθη, σε όλες τις αρχικές αμαρτίες, μέχρι και ομοφυλόφιλος ήταν. Αυτούς θεοποίησαν από αρχαιότητα των χρόνων οι Έλληνες. Τώρα θα αρνηθούν αυτά τα πάθη της φιλιδονίας, της φιλοκριματίας και της δόξας και της φιλαρέσκειας.
15: Ναι, αλλά πώς μπορεί ένας Έλληνας εκεί πέρα έξω, ρωτάνε οι άνθρωποι, να καταπολεμήσουν αυτά τα πάθη? Δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον έχει φτάσει στα κόκκινα όλη αυτή η κατάσταση. Όλοι κοιτάνε να γίνουν διάσημοι μέσα από τις εφαρμογές και τις πλατφόρμες. Όλοι κοιτάνε να αποκτήσουν πιο πολλά χρήματα. Όλοι κοιτάνε να περάσουν καλά και δεν βάζουν στόχους.
16: Να πω για τα σαρκικά. Τα σαρκικά πρέπει να μην φέρεις στο μυαλό σου άσχημη εικόνα. Από όταν θα αφήσεις το μυαλό σου, μετά θα πάει στην καρδιά σου. Άμα πάει μετά στην καρδιά σου, θα ψάχνεις τρόπο να βρεις να κάνεις την αμαρτία. Είτε κατά μόνας, είτε με κάποιο άλλο πρόσωπο. Εγκράτεια. Το σπέρμα είναι το πιο ισχυρό υγρό στον οργανισμό του ανθρώπου. Όλοι αυτοί που έχουν σαρκικά είναι άνθρωποι αδύναμοι. Δεν έχουν ενέργεια μέσα τους. Πετάνε το σπέρμα, το σπέρμα είναι η ζωή. Πετάνε τη ζωή από μέσα τους. Σύνολα τα άλλα που έχουν κάνει, σύνολα τα άλλα που τρώνε. Οπότε τι μιλάμε έξω? Για ανθρώπους ερήπια.
15: Έχει να κάνει και με το πνεύμα τους όμως, Πάτερ Κλεωμένη. Έχει να κάνει και με το πνεύμα, διότι δεν είναι καλλιεργημένοι πνευματικά. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς θα παλέψουν για τη σωτηρία τους.
16: ανέκαθεν δυστυχώς, παρόλο ότι δηλώνουμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, ήμασταν ένας ακατοίκητος λαός. Η Ορθοδοξία, να ξέρουμε και να γνωρίζουμε, είναι στο πάτριο Ορθόδοξο Ορτολόγιο. Το νέο ημερολόγιο είναι μια καινοτομία. Είναι το ορτολόγιο που όρισαν οι Ρωμαιοκαθολικοί και ακολούθησαν οι ομερολογίτες και έγιναν και αυτοί αδελφούς με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Γι' αυτό τους λένε αδελφές εκκλησίες. Μόνοι τους το ομολογούν. Και κάποτε το καιρό εκείνο, το 24, το 40, το 60, διώκανε αυτούς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τους γνήσιους τους, τους ιερείς, και τους αποσχισμάτιζαν, τους κατέβαζαν κάτω στα υπόγεια των αρχιεπισκοπών και των αστυνομικών τμήματων, τους αποσχημάτιζαν και τους κούρευαν και τους ξύριζαν. Τώρα κουρεύονται, αποσχηματίζονται και ξυρίζονται μόνοι τους. Βλέπεις πως γυρνάει ο καιρός και έρχεται τούμπα το έργο. Και δεν τρέπονται που γυρνάνε έτσι όλοι. Και σίγουρα μέσα στο σπίτι τους τα έχουν πετάξει τα ράστα και τα πετάνε και απ' έξω από το σπίτι τους.
15: Βλέπω όμως ότι και στο Άγιον Όρος έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση. Πλέον κοιτάνε μόνο να παράγουν πλούτο. Έχουμε και κάποιες καταγγελίες στο ότι έχεις βάλει και ομοφιλοφιλία. Και πλέον στην ουσία δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
16: Δυστυχώς το Άγιο Όρος αλώθηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό, από όταν δεχτήκαν να πάρουν τα χρήματα της Εβραϊκής Ένωσης. Και γίνεται μεγάλο εμπόριο. Όλοι έχουν εμπόριο μέσα. Με κρασιά, με τρόφιμα, με ό,τι θέλεις. Σοκολάτες, σοκοφρέτες πουλάνε, κομποσκίνια, μπλούζες και τι δεν πουλάνε μέσα.
15: Ξενοδοχεία έχουν χτίσει, μασατζίδικα, σούπερ μάρκετ άνοιξε μέσα, Πάτρε Κλεωμένη.
16: Ναι, σούπερ μάρκετ, με μπαρκόντ και QR code. Το περιβόλι της Παναγίας. Το κακό ξεκίνησε ότι έχασαν την εμπιστοσύνη τους από την Παναγία. Δεν εμπιστεύτηκαν πλέον την Παναγία. Και εμπιστεύτηκαν τα λεφτά των Εβραίων. Η Παναγία είπε, θα είμαι ο τροφός σας, θα είμαι η σκέπη σας, θα είμαι η περίθαλψή σας, θα είμαι ο ιατρός σας, θα είμαι τα πάντα για σας. Γιατί δεν την εμπιστεύτηκαν? Τι ψάχνουν να βρουν, γιατί πήγανε στο Άγιο Όρος? Ας καθόντουσαν στον κόσμο να ανοίξουν επιχειρήσεις. Στο Άγιο Όρος δεν πας για να ανοίξεις επιχείρηση. Πας για άλλο λόγο στο Άγιο Όρος. Έχουν καταλάβει για ποιο λόγο είναι μέσα στο Άγιο Όρος? Αυτοί που κάνουν όλα αυτά δεν το έχουν καταλάβει. Ή νομίζουν ότι μπορούν να δουλεύουν και στον Κύριο και στο Μαμονά? Δεν μπορούνε. Βάζει το λόγο του Θεού, όχι το λόγο το δικό μου. Δεν σας έχω πει λόγο δικό μου. Λόγο Θεού σας λέω. Μέσα από το Ευαγγέλιο σας μιλάω. Μέσα από το λόγο των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Αποστόλων. Εμείς προσπαθούμε να ακολουθούμε πίσω από τα έθνη των Αγίων Αποστόλων και πίσω από τα βήματα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Και το παράδειγμά μας να είναι οι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες. Που αρνήθηκαν το παρόντα κόσμο για να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Ο ίδιος δεν είμαι πολίτης της Ελλάδος. Ο ίδιος είμαι ο Δήτης και οδεύω προς την πατρίδα μου, την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και δεν μπορεί να με δικάσει. Καταχρηστικώς με δικάσανε αυτοί που με δικάσανε. Διότι έχω περάσει 21 τελεσίδικα δικαστήρια.
15: Ποιος σας κυνήγησε?
16: Οι Εβραιοσιονιστές, η Νέα Τάξη Πραγμάτων, οι ιδιώτες που τους έβαλαν οι Εβραιοσιονιστές, δήμαρχοι. Και ποιος δεν με κυνήγησε?
15: Για ποιο λόγο όμως σας κυνήγησαν?
16: Για θέματα πίστεως με κυνηγήσανε.
15: Γιατί λέγατε, ας πούμε, την αλήθεια, την οποία, ας πούμε, θέλανε να φημώσουν?
16: Επειδή δεν γίνεται στη Λάρισα να υπάρχει από το 1980 τόσο το πρώτο εβραϊκό μνημείο και να έχουν αλλάξει και το όνομα της πλατείας και να την έχουν ονομάσει και Εβραϊκή Πλατεία και δίπλα να έχουν την Εβραϊκή Συναγωγή, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούν να κυβερνάνε οι Εβραίοι αυτόν τον τόπο, να πάνε να κυβερνήσουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Εδώ δεν μπορούν να κυβερνάνε. Και η Θεσσαλονίκη Εβραϊκή είναι. Και η Λάρισα Εβραϊκή είναι. Ανέκαθεν, όχι τώρα. Ανέκαθεν. Πόσα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα έχουν οι Εβραίοι?
15: Πάρα πολλά, και αγοράζουν όλο και περισσότερα από όσο γνωρίζω.
16: Ποιοι έχουν τις τράπεζες παγκοσμίως? Ποιοι διακινούν το χρήμα? Το χρήμα δεν το έχουν οι άνθρωποι στην τσέπη τους. Το χρήμα το έχουν αυτοί οι τράπεζες. Και τους δώσανε μια πλαστική καρτούλα με barcode, QR code και τσιπάκι για να κάνουν συναλλαγές. Και ένα κινητό τηλέφωνο. Πρέπει να γίνει καθολική ανατροπή, και καθολική ανατροπή δεν μπορεί να γίνει. Γιατί η σύψη, η βρωμιά και το κακό έχει μπει παντού, έχει κυριαρχήσει παντού. Πού δεν έχει κυριαρχήσει? Για να πούμε κάπου που είναι καθαρό. Ένα περιβάλλον που είναι καθαρό. Είναι καθαρό το περιβάλλον του στρατού, της αστυνομίας, της πολιτικής?
15: Ούτε της δικαστικής εξουσίας είναι.
16: Ναι, γιατί δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Αυτοί καταδικάζουν το δίκαιο και αθωώνουν την αδικία. Και αδίμονος όποιον πέσει σε γυναίκα δικαστή. Ναι. Κατ' επανάληψη έχω πέσει σε γυναίκες δικαστή. Μιλάμε άλλο πράγμα, δεν υπάρχει.
15: Και
16: δεν υπάρχει.
15: Και η νομοθετική εδώ, εξουσία...
16: Καταδίκασαν μία μητέρα με τέσσερα παιδιά, ναι, που δεν παίρνει κανένα επίδομα, που δεν έχει κανένα μίσθωμα και κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες για να δει τα τέσσερα παιδιά της. Την καταδίκασαν επειδή δεν μπόρεσε για μία χρονιά να πάει τα παιδιά στο σχολείο, ενώ τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες και τις επόμενες, τα έχει πάει τα παιδιά στο σχολείο. Και την καταδίκασαν με δύο μήνες φυλακή και 600 ευρώ πρόστιμο. Αυτές που παίρνουν 1500 ευρώ μισθό. Γιατί μιλάμε. Και μετά λένε ότι προστατεύουν τις γυναίκες. Όπου θέλουν προστατεύουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Την εξουσία έχουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Και έχουν μίσος και κόμπλεξ εναντίον των πατριωτών και των ορθοδόξων χριστιανών. Γιατί αυτό τους πονάει.
15: Και η νομοθετική εξουσία περνάει ρυθμίσεις, τροπολογίες και νομοσχέδια για να νομιμοποιήσει την παρανομία τους και για να κυνηγήσει όλους αυτούς που λένε την αλήθεια. Και θα πω κάτι τώρα. Ο Άγιος Γρηγόριος.
16: Εμένα όμως, πριν πεις κάτι, ναι, εμένα όμως δεν με αγγίζουν. Γιατί δεν είμαι πολίτης αυτού του κράτους και δεν μπορούν να με δικάσουν. Ας δικάσουν τους πολίτες αυτού του κράτους. Ο ίδιος ούτε φόρος πληρώνω, ούτε συμβιβάζομαι με ό,τι λένε αυτοί. Τίποτα δεν πληρώνω. Και αυτοκίνητο έχω και μηχανάκι έχω και τα κυκλοφορώ και δεν πληρώνω τίποτα. Δεν τους πληρώνω τίποτα.
15: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι στημένο το κόλπο. Στημένο είναι το κόλπο.
16: Και δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο για να μου πάρουν τίποτα. Και ποτέ μου δεν πήρα μία δραχμή από τους αρχιλιστές τραπεζίτες. Και ποτέ μου δεν είχα μπει μέσα στο σύστημα των τραπεζιτών.
15: Είναι στημένο λοιπόν το κόλπο για να φτωχοποιηθεί ο λαός.
16: Για να σκοτώσουν το λαό. Φτωχοποιημένος είναι ήδη. Πνευματικά και υλικά είναι φτωχοποιημένος. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τον σκοτώνουν, αβέρτα κουβέρτα.
15: Μήπως, αφήστε με να σας ρωτήσω κάτι κύριε Πάτρε Κλειωμένη. Μήπως θέλουν σιγά σιγά να μην υπάρχει υπερπληθυσμός, διότι οδηγούμαστε στην ψηφιακή εποχή και πλέον υπάρχει αυτή η αντικατάσταση του ανθρώπου από τις μηχανές και την τεχνητή νοημοσύνη.
16: Εννοείται. Αυτό το έχουν πει από το 1996 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί. Το 82 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί πέρα. Ότι θέλουν να γίνουν 500.000 ο πληθυσμός παγκοσμίως. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τόσο λίγος, αλλά ότι μπορούν να κάνουν. Και λένε και το παραμύθι. Με όλο αυτό το θάνατο που σπέρνουν, παίρνουν και το παραμύθι και λένε ότι έχει αυξηθεί το όριο της ηλικίας.
15: Ναι, αλλά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες τις βγάλανε από τη μέση. Είναι και με τον κορονοϊό αυτό που είχε γίνει, με τις ευπαθείς ομάδες τα βάλανε. Γιατί θεωρώ το ότι δεν θέλανε να τους συντηρούνε. Γιατί είδαμε ότι χτυπήσανε τους ανθρώπους με αναπηρία, χτυπήσανε τους συνταξιούχους, χτυπήσανε αυτούς που είχαν προβλήματα υγείας. Δηλαδή δεν θέλανε να πληρώνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους και βρήκαν ένα κόλπο, θεωρώ εγώ με το δικό μου μυαλό, για να μπορέσουν να ξεπαστρέψουν κόσμο και κοσμάκι.
16: Συμφωνώ και επαυξάνω και υγιείς ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα, τους βγάλανε το τεστ αυτό που δεχτήκανε κακώς, δεχτήκανε να κάνουν τα τεστ και τους είπαν ότι έχετε αυτό, τους στείλανε στο νοσοκομείο, τους βάλανε για οξυγόνο υγιείς άνθρωποι και τους σκοτώσανε. Τους κάψανε από το οξυγόνο.
15: Καλά, στα νοσοκομεία γινόταν ο κακός χαμός, να μην μιλήσουμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύτερα να μην το αναλύσουμε καν, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την ενσυναίσθηση και έχουν ζήσει καταστάσεις που δεν θέλουμε να τους υπενθυμίσουμε. Θα σας πω όμως για την ψηφιακή ταυτότητα.
16: Ο ίδιος το λέω και δεν έχω πρόβλημα, το λέω συνέχεια, δέχομαι μηνύσεις από οποιονδήποτε. Οι γιατροί και οι συνευτές είναι εγκληματίες. Και ο Μητσοτάκης είναι εγκληματίας και η κάθε κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που δεν βγήκανε να καταγγείλουν εκείνη τη στιγμή αυτή την απάτη, αυτή την εγκληματική οργάνωση, αυτό το θάνατο που έσπηραν. Όλα τα κόμματα είναι εγκληματίες. Όλοι οι βουλευτές.
15: Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτά στον αέρα, διότι θα φάω πρόστιμα από το ΕΣΟΥΡΟΥ και ξέρετε τώρα ότι με κυνηγάνε και εμένα πάρα πολύ και τρώω πάρα πολλά προστήματα και προσπαθώ κι εγώ με το δικό μου τρόπο
16: να
15: αφυπνίσω κόσμο. Ωραία, δεν υιοθετώ εγώ. Είναι δικά σας.
16: Έχω καμιά 200.000

0: αυτό γίνεται συνέχεια. Με αυτό δουλεύουνε. Με το φόβο και την τρομοκρατία. Και τις απειλές.
1: Και ποια είναι η λύση όμως, δηλαδή...
0: Θα θυμούμε ότι δεν θα μπορέσουν όσοι βγάλουν τώρα την εκλογή, ότι δεν τη βγάλουν ταυτότητα, ότι δεν θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και ας μην πάνε και στο εξωτερικό, και τι έγινε.
1: Ναι, αλλά ποια είναι η λύση. Είναι η λύση να πάμε, ας πούμε, στο χωριό, να βάλουμε 5 κότες να καλλιεργήσουμε, ας πούμε, ένα μπαξέ και να απολαύσουμε τη φύση μακριά από τεχνολογίες και από οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, μας καταστρέφει. Ποια είναι η λύση.
0: Η λύση είναι να κοιτάξουμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η λύση. Βγαίνοντας έξω από όλο αυτό το σύστημα. Και εκεί θα είμαστε εμείς και μια ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι υποδουλωμένη. Όταν θα πας σε ένα χωριό που δεν έχει ίνες, σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει σούπερ μάρκετ, σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει όλα αυτά που έχουν οι πόλεις, εκεί θα είσαι στην ελεύθερη Ελλάδα. Και εκεί κοίτα να βρεις την άκρη και να ζήσεις. Έτσι ξεκινήσαν οι προγόνοι μας. Εκεί ήταν οι προγόνοι μας. Αλλά το σχέδιο ήταν να μας φέρουν εμάς στις πόλεις. Ξέρεις σε πόσα χωριά δεν υπάρχουν σχολεία. Γιατί? Για να αγκαστούν όλοι να κατέβουν στην πόλη να τους ελέγχουν. Να πληρώνουν ρεύμα, νερό, αν είναι δυνατόν. Να πληρώνεις το νερό, αν είναι δυνατόν ποτέ. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1990 κάτι που κυκλοφόρησε το μπουκαλάκι με το νερό το εφιαλωμένο, γιατί εμείς όταν ήμασταν παιδιά πηγαίναμε και παίζαμε και πηγαίναμε σε ένα ζαχαροπλαστείο και ζητάγαμε να πιούμε ένα ποτήρι νερό. Δεν υπήρχε εφιαλωμένο νερό όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Και όταν ο ίδιος ήμουν ένα μικρό παιδί και είδα στα περίπτερα να πουλάνε το νερό, άρχισα να βάζω τα γέλια και λέω καλά, τι ηλίθιος λαός είναι αυτός. Θα πάει να αγοράσει το νερό. Δεν νομίζω, λέω, να πάει κανείς να αγοράσει το νερό. Και σήμερα όλοι αγοράζουν νερό. Βλέπεις πώς γίνεται, πώς περνάνε τα χρόνια.
1: Και πώς αλλάζουν οι καταστάσεις.
0: Ήταν παράλογο, τώρα είναι αυτονόητο. Έτσι λειτουργούν αυτοί.
1: Τρέχανε όλες οι πηγές παλαιότερα, όλες οι βρύσες στα χωριά.
0: Και τώρα τρέχουνε, αλλά πάει το νερό χαμένο. Γιατί δεν πάει κανείς να το εκμεταλλευτεί.
1: Και καλός ή κακός, ποιοι είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται το νερό αυτού του πλανήτη και γιατί να τους ανήκει, γιατί να μας το πουλάνε. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Η Άβρα και η Κορπή και πόσες άλλες εταιρείες είναι των Εβραίων.
1: Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα σχολεία, για να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, στα
0: ξέρετε
1: σχολεία.
0: Πριν τα σχολεία, ξέρετε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και όλες τις επιχειρήσεις. Εάν πάει κάποιος Έλληνας, πατριώτης, να ανοίξει κάτι και έχει τη δυνατότητα να βγει πρώτος. Επί παραδείγματος στην Πάτρα ήταν ένας που πουλάγε αλεύρια, τον εκκλείσανε. Τον εκκλείσανε, του βάλανε 1.000 πρόστιμα. Υπάρχει το κύκλωμα, δεν σε αφήνει να αναπτυχθείς. Ένας υγιής άνθρωπος να θέλει να αναπτύξει κάτι, δεν τον αφήνει το σύστημα. Θα τον επνίξει. Γιατί πρέπει να τα μαζέψουν αυτή τα λεφτά όταν έρθει ο αντίξεως πατέρας τους, να τα δώσουν για να δουν πάρε και μοίρασέ τα, για να φανείς ότι είσαι ο καλός άνθρωπος για να σε προσκυνήσουν όλοι. Πάμε για τα σχολεία τώρα.
1: Πάμε για τα σχολεία, διότι βλέπω ότι στη σχολική ύλη μόνο φανφάρες προσθέτουν, δηλαδή έχουν αλλοιώσει ακόμα και την ιστορία, έχουν διαστρεβλώσει την αλήθεια και πάνε τα παιδιά εκεί πέρα και δεν μαθαίνουν αυτά που πρέπει, είτε για την ελληνική γλώσσα, είτε για τον ελληνισμό, είτε ακόμα και για την Ορθοδοξία.
0: Εδώ υπάρχει βιβλίο που δεν το έχουν δώσει στους γονείς και στα παιδιά και το κάνουν κρυφά, με σαρκικές αμαρτίες και με υποδείξεις για ομοφιλοφιλία. Και δεν επεμβαίνει κανείς. Έχω καταγγελίες για αυτό που λέω. Δεν το λέω έτσι αυθαίρετα. Τα βιβλία τι είναι, μια πλαστογράψη της ιστορίας. Τίποτα. Τι να μάθεις, χ και ψ και ωμέγα, φυσική, χημεία, μαθηματικά, αυτά θα σε κάνουν άνθρωπο. Ο λόγος του Θεού θα σε κάνει άνθρωπο. Εδώ καταργήσαν τα θρησκευτικά. Και αυτά που έχουν, καλύτερα να τα είχαν καταργήσει. Γιατί είναι μια βλαστημία αυτά τα θρησκευτικά που έχουν. Έχω κάνει ολόκληρο βιβλίο, βίντεο για τα θρησκευτικά που έχουν.
1: Και τώρα βλέπω ότι αυτό που είπατε για την ομοφιλοφιλία, υπάρχουν και αυτοί οι γάμοι και βλέπουμε και κάτι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και αρχίζουν οι άνθρωποι και χάνουν την μπάλα κυριολεκτικά. Δεν ξέρουν τι είναι, υπάρχουν λέει 42 φύλλα, ένα μπέρδεμα και κάποιες ατζέντες τις οποίες τις χορηγούν συγκεκριμένοι όμιλοι για να μπορέσουν να τελειώσουν συγκεκριμένους λαούς και συγκεκριμένες τοποθεσίες σε αυτό το πλανήτη οι οποίες είχαν ανάπτυξη. Θεωρώ, Πάτερ Κλεωμένη, το ότι εσκεμμένα γίνεται όλο αυτό για να υπάρχει υπογενετικότητα.
0: Εννοείται ότι γίνεται εσκεμμένα. Ούτε δεν πιστεύω ότι το ένα, πάνω από 1% είναι οι πούστιδες και οι λεσβίες στην Ελλάδα.
1: Ναι, οι ομοφιλόφιλοι. Οι ομοφιλόφιλοι. Δεν υιοθετούμε τη βρισιά. Δεν μπορούμε να βρίζουμε. Πάμε παρακάτω.
0: Το βαθύτερο νόημα είναι ότι θέλουν, επειδή είναι οι χειρότεροι και πιο μισητοί

0: αμαρτία ενώπιον του Θεού, γιατί στην εκκλησιαστική ιστορία θα δούμε ότι κατέστρεψε 5 πόλεις ο Θεός που ζούσαν μέσα σε αυτή την αμαρτία. 5 πόλεις. Τις κατέκαψε. Εκεί που είναι σήμερα βρίσκονται αυτές οι πόλεις, εκεί που είναι η νεκρή θάλασσα. Και ακόμα το θιάφι υπάρχει μέσα. Δεν κολυμπάει ψάρι, δεν πετάει πουλί από πάνω. Το βαθύτερο λοιπόν νόημα είναι ότι με αυτή τη μισητή αμαρτία θέλω να διώξουν τελείως τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσει να έρθει να κυβερνήσει το αντίξωτο θηρίο.
1: Πολλοί λένε όμως το ότι ακόμα και ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία η οποία δημιουργήθηκε και εκμεταλλεύτηκε κάποια πράγματα και δεν ξεκίνησε καλά, διότι ήρθε και κατέστρεψε διάφορους ναούς, έσφαξε διάφορους ανθρώπους. Και καλώς ή κακώς, ιστορικά, αν το πάρουμε, έχουν συμβεί κάποια γεγονότα τα οποία δεν είναι και τόσο θετικά. Θέλω λίγο, αν μπορείτε, να μας ξεχωρίσετε το τι ακριβώς είχε συμβεί με τους καθολικούς και με τους ορθόδοξους, που τώρα βλέπουμε ότι θέλουν να είναι μαζί, να προσεύχονται μαζί, Πάτερ Κλεωμένη.
0: Ναι, αλλά πρώτα είπες για την αρχαία Ελλάδα, που γκρεμίζανε οι μάρτυρες στους ναούς.
1: Ναι, και γι' αυτό. Από εκεί ξεκίνησε και μετά έφτασε και πιο κάτω.
0: Πόσοι μάρτυρες πήγανε και προσευχηθήκανε στους δυνατικούς ναούς και γκρεμίστηκαν μόνα τους τα είδωλα. Πόσοι. Τι σημαίνει αυτό. Και καταρχάς, κανένας μάρτυρας δεν σκότωσε κανέναν. Οι ειδωλολάτρες σκότωναν τους χριστιανούς, γιατί δεν αποδεχόντουσαν ότι θέλουν να είναι χριστιανοί. Δεν αποδεχόντουσαν το δικαίωμά τους να είναι χριστιανοί. Ή έπρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα ή θα θανατωνόντουσαν.
1: Υπήρχε λοιπόν εκεί πέρα μια αντιπαράθεση και υπήρξαν όμως και κάποιοι πόλεμοι στη συνέχεια, γιατί ήταν...
0: Επί δολολατρία δεν υπήρξαν πόλεμοι.
1: Όχι, πιο μετά.
0: Επί δολολατρία σκοτώναν τους χριστιανούς.
1: Πιο μετά, και για τους καθολικούς λέω, για τις σταυροφορίες και για όλα αυτά, Πάτερ Κλεωμένη. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει και τους ορθόδοξους από τους καθολικούς, το ότι οι ορθόδοξοι ποτέ δεν σκότωσαν κανέναν.
0: Για τους ρωμαιοκαθολικούς θα σου πω ένα γεγονός. Όταν ήμουν στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια και ψάχναμε όλες τις μασονικές στοές και γυρίσαμε και τις αναθεματίσαμε όλες, στον Πειραιά βρήκαμε μία διεύθυνση, Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 12. Και πήγαμε εκεί στον αριθμό 12 και ήταν η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οπότε κάτω στο υπόγειο ήταν η μασονική στοά. Και καρδινάλιος έχει βγει και έχει πει ότι για να γίνει κάποιος καρδινάλιος πρέπει πρώτα να έχει γίνει σατανιστής. Τότε τι να μιλήσουμε. Για τα εγκλήματα που κάνανε τότε, μια ζωή εγκλήματα κάνουν. Εγκληματική οργάνωση είναι και ρωμαιοκαθολική.
1: Φυσικά αυτό έτσι όπως το αναφέρετε τώρα μπορεί κάποιοι να τα ακούνε και να μην καταλαβαίνουν και φυσικά μπορεί να μην υπάρχουν και στοιχεία, αλλά υπάρχουν και στοιχεία. Αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Διότι βλέπω ότι ο κόσμος δεν διαβάζει, δεν μαθαίνει και πέφτει εύκολα στις παγίδες τους. Πώς θα μπορέσουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο να έχει καλύτερη αντίληψη.
0: Ο κόσμος διαβάζει. Διαβάζει ο κόσμος, αλλά μέσα από το κινητό τηλέφωνο και το τάμπλετ και το ίντερνετ. Πάνε τα βιβλία. Και τώρα διαβάζουν και μαθαίνουν για την ορθόδοξη πίστη μέσα από την αλλίωση που έχουν βάλει μέσα το ίντερνετ οι Εβραίοι Σιωνιστές. Οπότε τι να μάθει ο κόσμος. Μέσα από το ίντερνετ να μάθεις ιστορία. Τι να μάθει. Αν είναι δυνατόν. Τα εξαφανίσανε τα παλιά βιβλία, τα παλιά Ευαγγέλια. Εδώ το Ευαγγέλιο το έχουν παραχαράξει. Του τρεμπέλα το Ευαγγέλιο έχει πάνω από 5.000 λάθη. Εσκεμμένα λάθη. Παραχαρά, εξαλλιώσει. Βλαστημίες.
1: Πουλήσανε και την ιστορία με τη Μακεδονία και με όλα αυτά και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας για την αντικατάσταση
0: όλα
1: πληθυσμού.
0: Τα έχω αναφέρει και παλιότερα και τα έχω κάνει και βίντεο και τα έχω δείξει και τα έχω αποδείξει ότι είναι έτσι.
1: Για την Μακεδονία.
0: Όχι, για όλα αυτά που έχουμε στήσει μέχρι τώρα. Για τη Μακεδονία παίζουμε τώρα.
1: Όχι, και για τη Μακεδονία, αλλά όχι συγκεκριμένα μόνο για τη Μακεδονία, για τις προδοσίες και για την αντικατάσταση πληθυσμού. Διότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες μεταναστευτικές ροές και έρχονται άνθρωποι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βέβαια, οι οποίοι είναι Ισλαμιστές. Βλέπουμε να χτίζονται τζαμιά, βλέπουμε να αλλάζει γενικά το πράγμα. Και όχι τίποτα. Αλλάζει με τα λεφτά των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Όχι, ας πούμε ότι έρχεται κάποιος ξένος και τα κάνει. Τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι, όταν λέω, αυτοί που επιλέγουν να κυβερνάνε αυτόν τον τόπο.
0: Εδώ βγαίνουν τραγούδια μέσα στο διαδίκτυο και λέει η τραγουδίστρια ότι θέλω να πάω με ένα Πακιστανό και με ένα Ινδό και με ένα Αλγερινό. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Θα βάλουν την ομοφιλοφιλία να μην βρίσκουν γυναίκες άντρα, θα την προωθήσουν, την προωθούν. Και μετά σου λέει να ο άντρας. Ο Ισλαμοποιήθηκα. Πηγαίνετε να κάνετε Ισλαμοποιήθηκα με το Ισλαμοποιήθηκα.
1: Λοιπόν, ναι, δεν μπορούμε...
0: Με του Μαλμού και τον Αρακουτάκου. Δέχομαι μηνύσεις.
1: Δεν μπορώ να τα υιοθετήσω ούτε αυτά δυστυχώς. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Πρέπει να το πούμε γιατί αλλιώς θα μας κατηγορήσουν για ρατσισμό. Θέλω όμως να μας πείτε κιόλας, μιας και αναφέρετε αυτά τα τραγούδια, για τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός γίνεται με τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός με βιασμούς, με την πορνεία. Και από ό,τι φαίνεται, κανένας δεν ψάχνει να βρει πώς έρχονται τα ναρκωτικά, ποιοι πουλάνε τα ναρκωτικά και πώς γίνεται όλοι αυτοί να εκμεταλλεύονται αθώες ψυχές και να τις βγάζουν στο δρόμο με ένα τσαντάκι για να μπορεί ο κάθε ανώμαλος να τις εκμεταλλεύεται.
0: Θα σου πω ένα περιστατικό γεγονός. Δεν το έχω αναφέρει ποτέ, θα το αναφέρω σε σένα. Που λες για τα ναρκωτικά. Πριν 7-8 χρόνια έρχονταν ένα παιδί σε μένα και συζητάγαμε. Και μου λέει, πάτερ, πουλάω ναρκωτικά. Και του λέω, σταμάτα. Και στην κουβέντα που κάναμε μου είπε πώς έρχονται τα ναρκωτικά στην Ελλάδα. Τα φέρνουν εταιρείες μεταφορικές, τα παίρνει ένα κεφάλι, τα μοιράει σε 4 κεφάλια από κάτω, τα 4 κεφάλια γνωρίζουν τον ένα και μετά τα 4 κεφάλια τα μοιράζουν σε άλλους 10 από κάτω. Τα 10 κεφάλια γνωρίζουν τις 4. Και μετά βγαίνουν στα βαποράκια, σε μικρότερους. Αυτός ήταν ένας από τους 10.
1: Δηλαδή υπάρχει πυραμίδα στημένη ολόκληρη με ιεραρχία.
0: Χρόνια τώρα. Και τι δεν τα ξέρει αυτά η ΕΚΙΠ, η ΕΙΠ, εκεί πώς τη λένε, η Περαδόφε, η αστυνομία, η ασφάλεια. Ο ίδιος στο παρελθόν στην Αθήνα είχα καταγγελίες από ναρκωμανείς, γιατί τους επισκεπτόμουν, τους βοηθούσα και είχα πάει σε μοναστήρι να αποτοξινωθούν. Τον πελά μου βρήκα από αυτούς που έρχονται στο μοναστήρι, μου λέει τι μας έφερες εδώ. Τέλος πάντων, και εμένα μου είχαν πει ότι τα διακινούν οι ασφαλείτες.
1: Α, ότι σας είπανε ότι εμπλέκεται η ελληνική αστυνομία σε όλο αυτό.
0: Και οι ασφαλείτες, μου λέγανε στην Αθήνα. Γιατί πρόσφατα δεν υπήρχε περιστατικό. Δεν βγήκε πρόσφατα περιστατικό.
1: Το ότι διακινούν οι αστυνομικοί ναρκωτικά εννοείται.
0: Ορισμένοι ναι.
1: Ναι,
0: υπάρχουν. Γιατί πάει όταν πάνε και τα καταστρέφουνε. Βγάλανε κανένα βίντεο όταν πάνε και τα καταστρέφουνε. Τις χασισοφυτίες ή τα υπόλοιπα ναρκωτικά που πιάνουνε.
1: Και πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν γίνεται και σωστός έλεγχος και στα λιμάνια, γιατί έχουν ενημερωθεί διάφοροι το ότι δεν μπορούν να ελέγξουν όλα τα κοντέινερ, δεν μπορούν να ελέγξουν και τα σύνορα. Στη Βουλγαρία ανοίξανε και τα σύνορα. Δηλαδή μια κατάσταση απερίγραπτη. Απερίγραπτη. Και τιμωρούν, να πούμε, τον άνθρωπο, τον τοξικομανή, και δεν τιμωρούν τους βαρόνους.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος βαρόνος που κυβερνάει και την Ελλάδα?
1: Να μην πούμε ονόματα όμως, γιατί θα έχω πρόβλημα.
0: Τότε, αφού δεν θέλω να έχεις πρόβλημα, το έχω πει όταν κάτι επανάληψη. Και αυτοί που με ακούνε και βλέπουν ξέρουν το όνομά του.
1: Είναι Έλληνας?
0: Εννοείται ότι είναι Έλληνας.
1: Ωραία. Α, θα τα πούμε εκτός αέρα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία. Το ξέρετε αυτό, Πάτερ Κλεό.
0: Έλληνας και μεγάλος επιχειρηματίας. Και όταν ήμουνα στην Αθήνα και ήξερα ότι είχε ένταλμα σύλληψης, από κάτω ήταν το περιπολικό και τον εφύλαγε στην εταιρεία του.
1: Α, τον φιλούσε και η αστυνομία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει διαπλοκή.
0: Και είχε ένταλμα σύλληψη εκείνη την περίοδο.
1: Υπάρχει διαπλοκή. Ποιοι τον σώζουν? Τον σώζουν οι πολιτικοί? Γιατί βλέπουμε ότι οι πολιτικοί με διάφορους εφοπλιστές, επιχειρηματίες, διάσημους, πλούσιους έχουν καλές σχέσεις και έτσι έχει χτιστεί μια ολιγαρχία, μια πλουτοκρατία, Πάτερ Κλεωμένη, η οποία κάνει κουμάντο.
0: Φίλε μου Γρηγόρη, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Οι εφοπλιστές, οι δικαστές, οι αστυνομικοί, οι πολιτικοί, όλοι είναι μες στον κόλπο. Οι στρατιωτικοί, οι λιμενικοί, που δεν κάνουν ελέγχους που πρέπει να κάνουν και κοιτάνε άμα πάνε να ψαρέψουν με παραδούπεκο να σε πιάσουν και περνάνε όλα τα ναρκωτικά από τα λιμάνια. Όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Γιατροί, δικηγόροι που τους αθωώνουν, που βρίσκουν νόμους και τους αθωώνουν, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Να σπείρουνε τον παγκόσμιο θάνατο. Και αυτό κάνουνε.
1: Και να
0: όσους καταφέρουνε, ας τους σκοτώσουνε.
1: Και να αποβλακώνουν το λαό.
0: Εμείς αντιστεκόμαστε.
1: Και να αποβλακώνουν το λαό, Πάτερ Κλεωμένη, γιατί συμφέρει το να παίρνει ναρκωτικά ο λαός, συμφέρει να παίρνει ψυχοφάρμακα, συμφέρει να είναι στον κόσμο του.
0: Η μεγαλύτερη αποβλάκωση του λαού, ξέρεις με τι γίνεται? Με το κινητό τηλέφωνο. Δοξάζω το Θεό που όταν εμείς ήμασταν μικρά παιδιά δεν είχαμε κινητό τηλέφωνο. Μέχρι τα 17 που ήμουνα δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα. Στην Καλαμάτα θα πω που μεγάλος, για να είμαι πιο ακριβής. Δεν υπήρχε, δεν είχα δει κανέναν μέχρι τα 17 μου να έχει κινητό τηλέφωνο στην Καλαμάτα. Εκεί είναι η αποβλάκωση παιδιώθεν και η ακτινοβολία.
1: Και δεν είναι, πλέον, δεν είναι και τόσο κοινωνικοί πλέον οι άνθρωποι. Χάσανε την ανθρώπινη επαφή, γιατί όπως λέτε, και εγώ τα πρόλαβα αυτά και θυμάμαι παίζαμε όλοι μαζί στις γειτονιές, είτε τζαμί, είτε κρυφτό, είτε κυνηγητό. Τώρα παρατηρώ τα παιδάκια και τις νέες γενιές που ούτε μιλάνε μεταξύ τους με ένα κινητό στο χέρι, να πούμε με λάθος πρότυπα, να φοράνε τα τσαντάκια, να κάνουν χρήση, να το παίζουν γκάνγκστερ. Ξέρετε τώρα πώς πάει αυτό. Είναι αυτά τα εγκεφαλικά ερεθίσματα που τους οδηγούν σε λάθος δρόμο.
0: Οι παιδοψυχίατροι, ξέρεις τι μεγάλο κακό κάνουνε. Κανείς γονέας να μην πηγαίνει σε παιδοψυχίατρους. Έχω περιστατικό, δύο κοριτσάκια 10 χρονών, επειδή η μάνα τους κάπνιζε, πήγανε στην παιδοψυχίατρο και είπε η παιδοψυχίατρο στη μητέρα, δώσουν να δοκιμάσουν για να το συγχαθούν, να το βγάλουν το μυαλό τους. Και συνέχισαν και το έκαναν, δεν το συγχάθηκαν. Και μετά στα 12 κάνανε και μητιές, κοκαϊνίτσα.
1: Και φτάσανε μετά σε ένα σημείο να μην μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους, να μην υπάρχει ανατροπή σε όλο αυτό που ονομάζεται ψυχική
0: όλα
1: υγεία.
0: Όλα τα χάπια για να μην μείνουν έγκυες.
1: Για τις αμβλώσεις λέτε τώρα.
0: Για τα χάπια της επόμενης μέρας.
1: Ναι, για το χάπι της επόμενης μέρας. Ναι, και αυτά υπάρχουν. Και εδώ πέρα
0: και
1: βλέπουμε...
0: Και από 10 χρόνια που θα προσπαθήσουν να κάνουν παιδί, αν θέλουν να κάνουν παιδί, δεν μπορούν να κάνουν παιδί.
1: Σωστό, αλλά για την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε.
0: Και η ακτινοβολία θα τις έχει κάνει στέρφες.
1: Σαν να πέφτει μια βόμβα μέσα στη μήτρα.
0: Στέρφα, τι την κάνεις. Για πες μου, μια στέρφα γίδα τι την κάνεις. Μια στέρφα προβάτα τι την κάνεις. Την πας στο χασάπι.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Με την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε. Εδώ πέρα η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, δεν γεννάει. Αυτό που λέτε, δεν κάνει παιδιά. Άρα, μακροχρόνια αν το δούμε, αφανισμός.
0: Ναι, και τώρα που είναι και αυτοί που υπάρχουμε δεν έχουμε αφανιστεί ψυχικά, σωματικά. Και αυτοί που υπάρχουμε ως Έλληνες. Τι είμαστε, τα καλά μας. Είναι κανείς έξω τα καλά του.
1: Σίγουρα όχι.
0: Το παράλογο το σκέφτονται, το λογικό είναι δύσκολο να το σκεφτούν.
1: Και τι θα κάνουμε δηλαδή, είμαστε καταδικασμένοι, δεν μπορούμε δηλαδή να αγωνιστούμε. Εγώ θεωρώ ότι με ισχυρές φωνές, όπως είναι η δική μου, όπως είναι η δική σας, όπως υπάρχουν και κάποιοι ακόμα που φωνάζουν για να αφυπνίσουν κόσμο, να πούν την αλήθεια, την οποία αλήθεια την κυνηγάνε, και αυτό ήθελα να σας πω πριν. Ο Άγιος Γρηγόριος είπε ότι ο δρόμος της αλήθειας είναι δύσκολος, αλλά αξίζει να τον ακολουθήσεις και να πολεμήσεις γι' αυτόν. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουμε, Πάτρε Κλεωμένη.
0: Δεν τα παρατάμε. Αλλά ο Κύριος μας και Θεός μας είπε: μη φοβού το μικρό πίμνιο. Δεν μπορούμε να γίνουμε πολλοί. Ποτέ οι άνθρωποι που ήταν με τον Ιησού Χριστό δεν ήταν πολλοί. Πάντοτε σε όλη την εξαρχή ιστορία ήταν λίγοι. Και έμεναν όλο και πιο λίγοι. Προσπαθούμε τώρα στις έσχατες εποχές, γιατί τώρα έχει γίνει το κακό, έχει γίνει κατακόρυφο το κακό. Έχει κορυφωθεί σε απεριόριστο βαθμό το κακό. Τώρα προσπαθούμε όποιος ακούσει και από τη συνημερομιλία και από ομιλίες που κάνουμε κατηδίαν, και εσύ και ο πάτερ και ο καθένας που θέλει να μιλήσει για να γλιτώσει τα νέα, τα παιδιά ιδίως, γιατί το γέρο δύσκολα τον αλλάζεις, προσπαθούμε να τους βγάλουμε έξω από αυτό το σύστημα. Υπάρχουν άνθρωποι που φύγανε για τα χωριά τους.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι άνθρωποι που έχουν κατανοήσει το ότι πλέον η λύση είναι στην απλότητα.
0: Το σύστημα, τι το πονάει το σύστημα.
1: Οι αφυπνισμένοι.
0: Το πονάει ότι δεν μπορεί να πιάσει και τους λίγους.
1: Αυτό.
0: Γιατί δεν αρκεί το ότι έχει πιάσει τους πολλούς. Θέλει να τους πιάσει όλους. Διότι η Ιερά Αποκάλυψη μας λέει το εξής. Και ποιεί πάντας. Το αντίχριστο σύστημα ποιεί πάντας. Να επανέλθουμε και στην ταυτότητα. Να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα. Μπορώ να ζήσω και χωρίς την παλαιά ταυτότητα. Χωρίς καθόλου ταυτότητα. Τι θα μου κάνουν. Έχεις ακούσει τι κάνουν οι δικαστές αυτούς που πάνε χωρίς ταυτότητα, χωρίς ταυτότητα στο δικαστήριο. Μία ποινή με 2 μήνες στην αναστολή τους βάζουν και φεύγουν. Γιατί φοβούνται. Θα τους κάνουν τι. Έχω το δικαίωμα να μην θέλω να ταυτοποιηθώ με οτιδήποτε. και πόσο μάλλον μέσω των ηλεκτρονικών μέσων. Υπάρχει στον ποινικό κώδικα κάτι που να με ποινικοποιεί επειδή δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Και γι' αυτό δεν έχω και ασφάλεια στο αυτοκίνητο. Γιατί πριν από πολλά χρόνια πήγα στις ασφαλιστικές εταιρείες και καμία χωρίς αφημί δεν μου βγάζει ασφάλεια. Και το κυκλοφορώ έτσι. Και αυτό λέω σε όποιον μου σταματήσει και μου πει κάτι. Πώς θα με ποινικοποιήσετε όταν δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Δεν λέω ότι αρνούμε την ασφάλεια επειδή δεν θέλω να πληρώσω την ασφάλεια, αν και συμβαίνει και αυτό, αλλά πρωτίστως γιατί δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα. Δεν θέλω να αριθμοποιηθώ. Δεν θέλω να πάρω σφράγισμα. Δεν θέλω να πάρω χάραγμα. Θέλω να ζήσω ελεύθερος. Δεν θέλω να γίνω δούλος κοσμοκρατορίας του διαβόλου. Δεν θέλω να κάνω ό,τι αυτοί μου επιβάλλουνε. Με εκφοβίζουνε, με πιθαναγκάζουνε, με εκβιάζουνε να κάνω. Θα ζήσω ελεύθερος. Κόντρα σε όλους αυτούς.
1: Κόντρα στο σύστημα για την ελευθερία και η αλήθεια
0: κόντρα
1: είναι...
0: Κόντρα στο σύστημα να έχεις την εκπομπή.
1: Κόντρα στο σύστημα.
0: Κόντρα στο σύστημα. Αυτοί είμαστε εμείς. Έπεσε στον κατάλληλο άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά οι λίγοι, πρέπει να το πούμε αυτό στον κόσμο, οι λίγοι πάντα κάνανε τις μεγαλύτερες επαναστάσεις.
0: Ναι, και οι λίγοι έχουν και τη χάρη του ουρανού. Και μη φοβούνται. Εμένα με τόσα που έχω κάνει με τη χάρη του Θεού, γιατί με τη χάρη του Θεού έκανα, όχι με τη δικιά μου ικανότητα. Δεν μπήκε ποτέ φόβος στην καρδιά. Πήγα και τα έκανα. Δεν φοβήθηκα ούτε βαρόνους κουκαΐνης που κυβερνάει την Ελλάδα, γιατί και σε αυτούς έκανα. Και σε αυτόν που κυβερνάει την Ελλάδα έκανα και δεν φοβήθηκα και κανέναν. Μέχρι και πάνω στο καπό το περιπολικού έχω ανέβει. Και τη σκεπή τους βάραγα με ένα σταυρό του περιπολικού. Να φοβηθώ ποιον? Ποιον? Αυτοί θα φοβούνται εμένα. Γιατί οδήσουμε με τον νικητή, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Που είναι η αλήθεια, η ζωή και το φως. Αυτή είναι το ψέμα, το σκοτάδι και ο θάνατος. Αυτοί θα φοβούνται εμάς. Άρα... Αυτοί οι πολλοί θα φοβούνται εμάς τους λίγους. Όπως επί Τουρκοκρατίας. Οι πολλοί Τούρκοι φοβόντουσαν τους πολλούς Έλληνες ήρωες πατριώτες, αγωνιστές και ελευθερωτές.
1: Οι οποίοι είδαμε όλοι τι κατάφεραν. Θέλω όμως να πω κάτι. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή στον κόσμο για εμένα κυβερνάει το χρήμα. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το χρήμα αντίχριστο?
0: Ποιοι το έχουν το χρήμα? Το έχουν οι Εβραίοι μαζέψει το χρήμα? Οι τραπεζίτες?
1: Και οι Άραβες και οι Αμερικανοί έχουν πολύ χρήμα.
0: Ναι. Πού ανήκουν όλοι αυτοί? Ποιος είναι ο πατέρας? Ποιες εντολές παίρνουν? Από πού τις παίρνουν? Από πίσω είναι οι δαίμονες του Σατανά. Το χρήμα δεν θα πάει ποτέ. Δεν θα έρθει ποτέ σε έναν πραγματικό, ορθόδοξο, αγνό άνθρωπο. Γιατί το κυβερνάει, το διοικεί ο Σατανάς. Δεν μπορεί να το δώσει σε σένα για να τον επολεμήσεις. Αλλά εμείς τον επολεμάμε χωρίς το χρήμα. Γιατί δεν χρειαζόμαστε το χρήμα, τα πολύχρωμα αυτά καρτάκια για να τον επολεμήσουμε. Γιατί έχουμε άλλους τρόπους που τον επολεμάμε και τον επονάμε.
1: Πάτερ Κλεωμένη, διότι έχουμε μπροστά μας 3 λεπτά, θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στις νέες γενιές, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν συντονιστεί και μας ακούνε. Τι έχετε να τους πείτε?
0: Έχω να τους πω, αλλά δεν θα το κάνουνε. Ξέρεις σε πόσα νέα παιδιά έχω μπει πετάξει τα κινητά τηλέφωνα? 2, 3, 4, 5 παιδιά να το έχουν κάνει. 20 χρόνια ιερέα. Από το 2006. Και τιμή μου σε όσους αμφισβητούν την ιεροσύνη. Ας πάνε στις δικαστικές αρχές και στην αστυνομία να δούνε τα έγγραφα της αποστολικής μου διαδοχής και της χειροτονίας μου. Γιατί διώχτηκα για πολλά, δεν με διώξανε ποτέ, ποτέ για αντιπίεση αρχής.
1: Αυτό το λέτε γιατί κάποιοι αμφιβάλλουν.
0: Αν πετάξουν το κινητό τηλέφωνο θα ξεκινήσει η ελευθερία τους. Και μετά θα κάνουν και τα υπόλοιπα που είπαμε. Μπορούνε να το πετάξουν το κινητό τηλέφωνο?
1: Πλέον νομίζω ότι έχουν σοβαρή εξάρτηση.
0: Τα ναρκωτικά μπορεί να τα κόψουν. Το κινητό τηλέφωνο είναι πιο δύσκολο να το πετάξουν.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό, και κάπως έτσι αλλοιώνεται γενικά η ανθρωπότητα και είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο πλέον βλέπουμε ότι η τεχνολογία γίνεται κομμάτι του σώματός μας.
0: Ας ξεκινήσουν να νηστεύουν. Να μην τρώνε κρέατα, έχουν όλα τοξίνες, είναι όλα μολυσμένα. δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Στην αγορά δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Είναι όλα εμβολιασμένα τα ζώα. Ανεμβολία στα ζώα και καθαρά ζώα έχει κάποιος που είναι στο βουνό και δεν τα τυπάρει και δεν τα εμβολιάζει. Και λέει όσα ζήσουν και όσα ψωπήσουν. Να ξεκινήσουν προσευχή, κομποσκήνη, το Πάτερ ημών, τους χειρισμούς της Παναγίας. Ας ξεκινήσουν νηστεία και προσευχή να καθαρίζει λίγο η καρδιά τους, το μυαλό τους, την ψυχή τους. Και να ζητήσουν από τον Κύριο να τους οδηγήσει στο φως, τη ζωή και στην αλήθεια. Τα αδύνατα παρανθρώπους, γιατί λέμε ότι είναι αδύνατο να διώξει κάποιος το κινητό. Τα αδύνατα, λέει η Γραφή, ο λόγος του Θεού παρανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό. Δύναται ο Θεός να σου δώσει τη δύναμη και να πολεμήσει ένα ολόκληρο σύστημα και να τον νικήσεις και να φύγεις και από το σύστημα. Δύναται ο Θεός. Και κινητό να πετάξεις και αφημί να αρνηθείς και τα πάντα να αρνηθείς. Και το άμκα και τα πάντα και τις κάρτες και τα πάντα.
1: Πάτρε Κλεωμένη, η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Καλό αγώνα να έχετε, είμαστε δίπλα σας και ό,τι χρειαστείτε ξαναβγαίνουμε στον αέρα να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Όποτε θέλεις, Γρηγόρη, του Κυρίου την ευχή και της Παναγίας τη χάρη να έχεις πάντοτε εσύ και όσοι μας άκουσαν.
1: Υγεία και ευλογία να έχεις, Πάτρε Κλεωμένη. Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
1: Ακούσαμε τον Πάτρε Κλεωμένη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να επανέλθουμε την τρίτη ώρα και με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος θα κάνει τη δική του ανάλυση. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δεν φεύγει κανένας, τραγουδάκι και επανέρχομαι. Παλεύουμε για την ελευθερία σας!

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα για την κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από την συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Τα ύψη στο μεταξύ πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις παίρνει η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτήν την άποψη χωρίς να έχω αποδείξεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε μια τόσο σοβαρή καταγγελία ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε για να κάνει νόμο και η καταγγελία αυτή δεν διερευνήθηκε ποτέ. Γι' αυτό και σήμερα πήγαμε στον εισαγγελέα του Αρειοπάγου και κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Δεν τα παίρνουν όλοι οι πολιτικοί, είπε με νόημα από το Βήμα της Βουλής πριν λίγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. 6-7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία. Ξέπλυνε από τη δωροδοκία τον Τσίπρα, είτε τα πήρε είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που σημείωσε ότι ο κύριος Τσίπρας, αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, αφήνει διαρροές και απαντά με ένα αόριστο δελτίο. Δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και στο επίκεντρο της συζήτησης των 32 ηγετών, οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της Συμμαχίας, η στήριξη της Ουκρανίας και η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Σύσταση της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για αποφυγή του εναέριου χώρου του Ιράν και του Ιράκ έως τις 31 Αυγούστου. Σφόδρη επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς από βράσματα, ψεύτες και επικίνδυνους ανθρώπους. Παρά την σκληρή ρητορική του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών. Επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της Γροιλανδίας και της άρνησης της Συμμαχίας να συνδράμει στο ζήτημα του Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισπανία απέσιο εταίρο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της πώλησης αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, προκαλώντας τις αντιδράσεις ομάδας Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών βουλευτών που με επιστολή τους εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πώληση των μαχητικών στην Τουρκία. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα μετά τις θετικές δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν και την προμήθεια των F-35. Επεσήμανε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε σε χόρτο λιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρηση του Κιλκής με την πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες με μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και από το βράδυ η αστάθεια θα επεκταθεί σε Μακεδονία, Θράκη και Ανατολική Θεσσαλία. Στο νομό Θεσσαλονίκης αραιές νεφώσεις σταδιακά θα πυκνώσουν, από τις πρώτες βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα βροχών. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες, παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
7: Είναι τόσο.
10: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Στον αγώνα.
1: Έχεις κάνει τον καλύτερο πρόλογο για το θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα. Και είναι ποιες εταιρείες και ποιοι επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί είναι εταιρείες που επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Και μίλησες για ένα πρόσωπο, τον Paul John Manafort.
0: Ναι.
1: Τον ανέφερες την πρώτη ώρα.
0: Που έχει έρθει στην Ελλάδα από 2 Ιουλίου.
1: Από 2 Ιουλίου είναι στο Μαξίμου μέσα. Πρόσεξε τώρα την ιστορία. Αυτός ο τύπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους λομπίστες και ίσως ο μεγαλύτερος καθοδηγητής των πολιτικών λαμογιών. Ήταν σύμβουλος των Ρίγκαν, Μπους, Τραμπ, Μάρκος στις Φιλιππίνες, Μομπούτου στο Ζαΐρ και Σαβίβη στην Αγκόλα. Ο Μαναφόρτ είναι μέτρ της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας. Είναι ο μάστερ του γκεμπελισμού στον επηρεασμό μαρτύρων, στη δολοφονία χαρακτήρων και στη χειραγώγηση των μαζών. Ο Μαναφόρτ έχει αναμειχθεί σε μια σειρά οικονομικά εγκλήματα. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Ρόμπερτ Μίλλερ στην Αμερική, είχε ανάμειξη με την πλευρά της Ρωσίας στις αμερικάνικες εκλογές του 2016 και καθόρισε το αποτέλεσμα βγάζοντας πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει επίσης συνδεθεί με δραστηριότητες σαν πολιτικό σύμβουλος του Ζελένσκι. Έχει επίσης κατηγορίες για φορολογική απάτη, τραπεζική απάτη, κοίτα που μαζεύει ο Μητσοτάκης, ξέπλυμα χρήματος, αποτυχίας δηλώσεις ξένων τραπεζικών λογαριασμών, παράνομο λόμπινγκ ως μη εγκεκριμένος ξένος πράκτορας, καθώς και συνωμοσία κατά την ΗΠΑ και ψευδών δηλώσεων. Βάσει του Foreign Agent Registration, κάποιες από τις κατηγορίες τον οδήγησαν σε προσωρινή φυλακή, που όμως απαλλάχθηκε από τις ομοσπονδιακές καταδίκες με προεδρική χάρη στην τελευταία εβδομάδα της πρώτης θητείας του Τραμπ. Ήτανε φυλακή και τον απάλλαξε από τις κατηγορίες ο Τραμπ. Να μου πεις, εδώ ο Τραμπ μπορεί να αποσύρει μια κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ. Δεν θα έβγαζε το Μαναφόρτ. Μετά την προεδρική χάρη, ο Μαναφόρτ εμφανίστηκε ως διεθνής πολιτικός σύμβουλος, προσφέροντας υπηρεσίες σε ξένες καμπάνιες, κυρίως σε συντηρητικά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, συχνά με στρατηγική επικοινωνία σε περίοδο εκλογικών αναμετρήσεων, επηρεάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Από τις 2 Ιουλίου λοιπόν αυτό το λουλούδι του 2006 είναι χειριστής, εντολοδότης και πολιτικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα δώρο του Τραμπ στο Μητσοτάκη. Όμως εκτός από το Μαναφόρτ θα δούμε και ποιες άλλες εταιρείες επεμβαίνουν δραστικά στις εκλογές. Το Μάρτιο του 2020, και ενώ ο κορονοϊός απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με μια σκοτεινή εταιρεία, την Palantir. Η Palantir δημιουργήθηκε το 2003 στο Ντένβερ του Κολοράντο με κεφάλαια της CIA και της NSA. Την ίδρυσαν ο Peter Thiel, ο Alex Karp, ο Nathan Gettin, ο Joel Onside και ο Stephen Cohen. Η Palantir συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας και τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής του νόμου και της τάξης των χωρών που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδος, είναι έρμεα της Palantir. Σύμφωνα με τους σκοτεινούς διαφωτιστές, όποιος κατέχει τα πιο εξελιγμένα συστήματα ψηφιακής επιτήρησης και ελέγχου γίνεται ο κυρίαρχος του κόσμου. Η Palantir είναι ένας φορέας του σκοτεινού διαφωτισμού. Ο σκοτεινός διαφωτισμός είναι ένα απάνθρωπο, αντιδραστικό κίνημα, μισανθρωπικό, ελιτίστικο, αντιδημοκρατικό, ένας τεχνολογικός ολοκληρωτισμός που πιστεύει ότι ο πλανήτης πρέπει να εξουσιάζεται από τεχνοκράτες και όχι από πολιτικούς. Και αυτοί οι τεχνοκράτες πιστεύουν σε ένα σύστημα σκλαβοποίησης των λαών. Ανάμεσα στους εκπροσώπους του σκοτεινού διαφωτισμού είναι ο μεγιστάνες της τεχνολογίας, χρηματοδότης του Τραμπ, Πίτερ Τιλ, και μονίμως προσκεκλημένος στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Και εκτός από τον Τραμπ χρηματοδοτεί και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Ο Πίτερ Τιλ είναι ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Όλοι οι ιδρυτές της Παλαντήρ είναι χάζαροι και φανατικοί σιωνιστές. Ένας από τους χρηματοδότες της Παλαντήρ ήταν και ο Τζέφρι Επστάιν, που τη χρηματοδότησε την εταιρεία με 40 εκατομμύρια δολάρια. Στον πόλεμο του Ιράν η Παλαντήρ ενοποίησε 3 εκατομμύρια κατακερματισμένα σημεία δεδομένων σε ένα συνεκτικό σύνολο και έδωσε εντολή μαζί με την Επιτροπή 40 στον πρόεδρο Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν. Θα δεις ότι η Παλαντήρ έχει διεισδύσει και στο Λευκό Οίκο. Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης Gotham και AR που διαθέτει Παλαντήρ είναι μοναδικές και κομβικές για τον Αμερικάνικο στρατό, γιατί μέσω δορυφόρων ενημέρωνε τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς για τις κινήσεις του στρατού του Ιράν σε πραγματικό χρόνο. Η παρουσία της Παλαντήρ δεν είναι τυχαία στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Παλαντήρ σχεδιάστηκε ως μια θεωρία κράτους δυνάστη εναντίον των λαών του πλανήτη. Καμιά άλλη εταιρεία δεν μπορεί να συγχωνεύσει κατακερματισμένες πληροφορίες σε ένα ενιαίο σύνολο όπως η Παλαντήρ. Φυσικά, στη θεωρία του σκοτεινού διαφωτισμού υπάρχει και η κατάργηση των πολιτικών και των εκλογών. Ο Πίτερ Τιλ θέλει να επιβάλλει στον πλανήτη ένα τεχνολογικό μεσαίωνα. Όλα τα μέλη του γραφείου του Προέδρου Τραμπ σχετίζονται με την Παλαντήρ. Μετά την εκλογή του, σημαντικά στελέχη της Παλαντήρ μετακόμισαν στο Λευκό Οίκο. Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών καταγγέλει, ο οποίος λέγεται Τζον Κεντ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τον πόλεμο διότι δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις από το Ισραήλ και το ισχυρό σιωνιστικό λόμπι της Αμερικής, που όπως διαπιστώσαμε είναι μέσα στο γραφείο του Προέδρου. Μέσα στα γραφεία του Προέδρου Τραμπ είναι 6 στελέχη της Παλαντήρ. Είναι κομβικά στελέχη στο Λευκό Οίκο. Αυτά τα στελέχη ασκούν πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως και η Ευρώπη είναι εχμάλωτες της Παλαντήρ. Χωρίς όμως το Ηνωμένο Βασίλειο, ανανεώνουν συνεχώς συμβάσεις με την Παλαντήρ, όπως και η Ελλάδα. Οι ιδρυτές της Παλαντήρ υποστηρίζουν φανατικά το κίνημα του σιωνισμού και δεν αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα στους Παλαιστινίους, καθότι τους θεωρούν σαν υπάνθρωπους και θεωρούν έγκλημα την εγκατάστασή τους στην Παλαιστίνη που έγινε πριν 3.500 χρόνια. Οι Παλαιστίνοι είναι αιτεοκρίτες που ακολούθησαν τον Σαρπιδόνα, αδελφό του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης, κατά τη φυγή στο Στασόλυμα, που αργότερα ονομάστηκαν Ιεροσόλυμα. Ο Άλεξ Κάρπ, ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ, θεωρεί τους άλλους ανθρώπους ένα κατώτατο ζωικό είδος που πρέπει να εξαλειφθεί και να μείνουν μόνο οι χρήσιμοι. Αυτή είναι η θεωρία των αρίστων του Μητσοτάκη. Αυτό συμβαδίζει με τη θεωρία του Μητσοτάκη περί αρίστων, που πρέπει να εξουσιάζουν όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι υπάνθρωποι. Είναι αντιγραφή περί της φυλετικής καθαρότητας που εφάρμοσε η ναζιστική Γερμανία, εξοντώνοντας τις βρώμικες φυλές και επέβαλε την κυριαρχία της άριας φυλής. Γι' αυτό ο Κάρπ αποκαλεί την Παλαντήρ ψηφιακή αλυσίδα θανάτου. Η Παλαντήρ αποφασίζει ποιους θα εξοντώσει ο Ισραηλινός στρατός στην Παλαιστίνη, συνήθως γυναίκες και παιδιά. Η Παλαντήρ χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ενσυναίσθησης. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Γκόρκνε, ανώνυμη εταιρεία, όπου μιλούν πρώην εργαζόμενοι της Παλαντήρ που παραιτήθηκαν για ηθικούς λόγους. Η Παλαντήρ βασίζεται στο φόβο που διασπείρει, χρησιμοποιώντας προϊόντα που σκορπίζουν το θάνατο. Σήμερα η απεκτήμηση της Παλαντήρ είναι 370 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει τις αρχές του σκοτεινού διαφωτισμού, αφού συνεργάζεται στενά με την Παλαντήρ. Ο Μητσοτάκης ήταν παρόν στη συνεδρία της Λέσχης Μπίλτεμπεργκ το 2016 με τον Πίτερ Τιλ, έναν από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Ας μην ξεχνάμε ότι η CIA έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, όπως αναφέρει ο Νίκος Γριλάκης στο βιβλίο του «Αποκαλύπτω». Επίσης η Παλαντήρ μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων προσώπων που αντιθέτεται στην εξουσία της Παλαντήρ. Μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων σε πολιτικούς, σε επιχειρηματίες, σε στρατιωτικούς κλπ. Μέσω των εξελιγμένων πλατφόρμων που διαθέτει, που είναι οι πιο προηγμένες στον πλανήτη. Έτσι εξοντώνει τους αντιπάλους του υποψήφιου, τον οποίο υποστηρίζει, καθορίζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Η Παλαντήρ στην Ελλάδα, έτσι, την έφερε ο Μητσοτάκης το Μάρτιο του 2020. Και ενώ ο κορονοϊός απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Παλαντήρ. Η Παλαντήρ συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας, τις Αντιτρομοκρατικές Υπηρεσίες και τις Αρχές Επιβολής Νόμου και Τάξης των χωρών που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέχει πληροφορίες παρακολούθησης φακελώματος πολιτών και επιρροής στους πληθυσμούς της χώρας. Φακελώνει τους πολίτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Πολλές φορές παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή των πολιτών, κάνοντας κατάχρηση εξουσίας. Τα λογισμικά της έχουν χρησιμοποιηθεί για προληπτική αστυνόμευση και αναγνώριση πιθανών μελλοντικών υπόπτων εγκλημάτων. Έχει μεγάλες βάσεις δεδομένων, όπως είναι η φυλή, η κατοικία, η ηλικία, η αναγνώριση προσώπου, η πολιτική και θρησκευτική πεποίθηση κλπ. Για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου παρέχει η εταιρεία της Παλαντήρ, που ίδρυσε ο Πίτερ Τιλ, η Clear All, έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικάνικη αστυνομία για να προσαγάγει πολίτες που θεωρούν ύποπτους για να διαγράψουν μελλοντικά αδικήματα και έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Όποιος έχει δει την εταιρεία Minority Report του Tom Cruise θα καταλάβει ότι η εταιρεία που υποδεικνύει τους μελλοντικούς εγκληματίες είναι η Παλαντήρ. Έτσι, η οποία παρέχει και άλλες υπηρεσίες. Συνεργάζεται με τις Ευρωπαϊκές Μυστικές Υπηρεσίες και τις Αντιτρομοκρατικές Υπηρεσίες. Έχει κατηγορηθεί για σωρία σκανδάλων αμφιλεγόμενων υπηρεσιών και καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Πίτερ Τιλ, έχει δηλώσει «Η δημοκρατία και η οικονομική ελευθερία είναι ασύμβατες». Η Παλαντήρ έχει εμπλακεί σε μεγάλο σκάνδαλο όταν συνεργάστηκε με τη Βρετανική κυβέρνηση στο φακέλωμα ασθενών με COVID-19. Έχει καταγράψει τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ασθενών, όπως το ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, αριθμό τηλεφώνου, επάγγελμα, θέση εργασίας, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, ποινικά μητρώα, οικονομικά στοιχεία, κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας, χωρίς αυτό να το γνωρίζουν οι ασθενείς. Όπως καταλαβαίνεις, το ίδιο έκανε και στην Ελλάδα. Η Παλαντήρ από τον Μάρτη του 2020 ως τον Δεκέμβρη του 2020 μας έχουν φακελώσει όλους μας έχουν φακελώσει μέσω της Παλαντήρ και του συστήματος Γκόθα. Η CIA, που είναι η πρώτη χρηματοδότηση Παλαντήρ το 1950, αναδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο MIT αφού χρηματοδότησε τις διάφορες λειτουργίες του, όπως και τα διάφορα προγράμματα εργαστηριακών ερευνών και μελετών του Πανεπιστημίου. Το MIT συνεργάζεται στενά με το Ίδρυμα Gates στην κατασκευή ενός ενέσιμου συστήματος κφατικής κουκίδας που θα αποθηκεύει ιατρικές πληροφορίες κάτω από το δέρμα των παιδιών. Το σύστημα αυτό θα αναγνωρίζεται από την εφαρμογή iPhone. Ο Bill Gates, σε μια ομιλία του τον Ιούνιο του 20, στο TED Talk δήλωσε: «Όλοι θα χρειαζόμαστε σύντομα ψηφιακά διαβατήρια εμβολίων». Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μας είπε για διαβατήρια εμβολίων έρχεται δεύτερος. Η Microsoft έχει καταχωρήσει δίπλωμα ερευνητικής για τεχνολογία που χρησιμοποιεί εμφυτάματα chip με αισθητήρες που θα παρακολουθούν τη δραστηριότητα του σώματος και του εγκεφάλου. Αυτά τα chip πρότεινε ο Βαγγέλης Βενιζέλος να εμφυτευτούν στους Έλληνες πολίτες. Έτσι έχουμε μια ευθεία σχέση μεταξύ του Ιδρύματος Gates, του MIT, της CIA, της Palantir και του ελληνικού δημοσίου. Η Palantir, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Observer και του New York Times, έχει στενή συνεργασία με την Cambridge Analytica. Δηλαδή η Cambridge Analytica είναι μια μηχανή προπαγάνδας η οποία κατάφερε να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 50 εκατομμύρια χρηστών στο ίντερνετ μέσω σελίδων διαδικτύου. Μέσω σελίδων του διαδικτύου μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το ψυχολογικό προφίλ καθώς και το νοητικό προφίλ των χρηστών. Ο CEO της Cambridge Analytica, Alexander Nix, είχε δηλώσει: «Έχουμε κάνει το προφίλ προσωπικότητας του κάθε ενήλικου στη ΣΥΠΑ, δηλαδή 280 εκατομμυρίων πολιτών. Η Cambridge Analytica αγόρασε προσωπικά δεδομένα από παντού, από υποθηκοφυλακίες, τράπεζα, λέσχες, εκδοτικούς οίκους, ληξιαρχία, καταστήματα και φυσικά έπαιρνε δεδομένα και από το ίντερνετ. Συνεργάστηκε με το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων στη ΣΥΠΑ για την εκλογή του Προέδρου Τραμπ. Αφού μέσω ηλεκτρονικών εγκεφάλων επεξεργάστηκε τις φοβίες, τις ελπίδες, τις καταναλωτικές συνήθειες, τις σημερινές συνήθειες, τα πολιτικά και θρησκευτικά πιστεύω, δημιούργησε δηλαδή ένα συνειδησιακό προφίλ εκατομμυρίων πολιτών. Ύστερα ετοίμασε σποτάκια, μηνύματα, που ανταποκρίνονταν στο ψυχολογικό προφίλ των πολιτών και τα εξάπλωσε χρησιμοποιώντας κάθε

αφού θα χρησιμοποιείται ο τρόμος, ο τρόμος και χρησιμοποιήθηκε ο τρόμος για τον κορονοϊό και η ελπίδα ότι ο εφιάλτης θα τελειώσει και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Έτσι επηρεάζονται και έτσι επηρεάστηκαν και χειραγωγήθηκαν οι Έλληνες πολίτες. Ταυτόχρονα θα υποδεικνύονται οι αντιρρησίες, οι ανυπάκουοι, οι ψεκασμένοι και οι συνωμοσιολόγοι και αντίθετοι στο σύστημα. Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία των Ελλήνων θα κοινοποιηθούν στα γραφεία πιστοδοτικής συμπεριφοράς, credit bureau, το οποίο λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα φακελώνεται ο κάθε πολίτη της χώρας αφού θα έχει κοινοποιηθεί η οικονομική του θέση. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο Big Brother, το οποίο θα κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών όχι μόνο στο ελληνικό δημόσιο, αλλά και σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Η σύμβαση του δημοσίου με την Palantir κρατήθηκε μυστική και δεν δημοσιεύτηκε πουθενά. Η συνεργασία κοινοποιήθηκε από την εταιρεία και τον πρέσβη των ΗΠΑ το Δεκέμβρη του 2020. Αφού η Palantir συνεργάζεται με την Cambridge Analytica, θα μπορούσε εύκολα να καθορίσει το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση, μόλις κοινοποιήθηκε η συνεργασία με την Palantir, φρόντισε, όπως ανακοίνωσε, να διακόψει τη σύμβαση μαζί της. Εντελώς όμως συμπτωματικά, το Δεκέμβρη του 2020, ξαφνικά η εταιρεία Singular Logic, που ελέγχει και επεξεργάζεται τα εκλογικά αποτελέσματα, άλλαξε μετόχους. Ο Στάλιν έλεγε: «Μην κοιτάς ποιος ψηφίζει και πόσοι ψηφίζουν, να κοιτάς ποιος ελέγχει τις εκλογές». Η Singular Logic συνεργάζεται με το ελληνικό κράτος κοντά στα 30 χρόνια και ελέγχει απόλυτα ηλεκτρονικά τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των εκλογών. Όπως και με την Palantir, η σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με τη Singular Logic είναι απόρριτη και δεν έχει κοινοποιηθεί πουθενά. Κανείς δεν γνωρίζει τον τρόπο που επεξεργάζονται τα ηλεκτρονικά την καταμέτρηση των ψήφων των Ελλήνων πολιτών. Οι συμβάσεις προηγουμένων εκλογικών αναμετρήσεων, ούτε οι αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έχουν δημοσιευτεί πουθενά, ούτε στη διάβγεια. Δεν τους έχουν δημοσιεύσει ούτε στη διάβγεια. Δηλαδή, αν οι δύο αρχηγοί του πρώτου και του δεύτερου κόμματος συμφωνήσουν μεταξύ τους, μπορεί να γίνει ανταλλαγή ψήφων και να βγει η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση κατόπιν συμφωνίας πριν τις εκλογές. Η Singular Logic ανέλαβε την εποπτεία των εκλογών βάσει του άρθρου 130 του Προεδρικού Διατάγματος 93-2007 για τις εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς να γίνει διεθνής διαγωνισμός, αλλά γίνεται απευθείας ανάθεση. Η συνεργασία του δημοσίου με τη Singular Logic ανανεώθηκε πάλι με το ΦΕΚ 52 15/3/2012 και το Προεδρικό Διάταγμα 26/2012. Ας πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται στις 31/3/2018. Ο πρόεδρος και διευθυντής ανάπτυξης της Singular Logic, Μιχάλης Καριώτογλου, βρέθηκε νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι. Φυσικά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ήταν αυτοκτονία και αυτοπυροβολήθηκε. Οι μετοχές της Singular Logic ανήκαν στον όμιλο της Marfin Investing Group της MIG, της οποίας πρόεδρος ήταν ο Ανδρέας Βιενόπουλος. Στις 5 Δεκάτου 2016 πεθαίνει ξαφνικά ο Ανδρέας Βιενόπουλος από καρδιακή ανακοπή. Οι μετοχές της MIG και μεταξύ των αυτών οι μετοχές της Singular Logic πέρασαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Μετά τον περίεργο θάνατο του Προέδρου Μιχάλη Καριώτογλου, η Τράπεζα Πειραιώς μεταβίβασε τις μετοχές στο αμερικάνικο Fund KKR. Η δημιουργή του Fund KKR είναι ο Τζερόμ Κόλμπερτ, ο Χένρι Γκράβις και ο Τζορτζ Ρόμπερτσος. Εντελώς ξαφνικά το 96% των μετόχων της Singular Logic από τις 30 Εντεκάτου 2020 μεταβιβάστηκε στις ελληνικές εταιρείες Epsilon Net.

0: ΑΕ 50% και Space Ελλάς 50%, αφού πρώτα διαγράφηκαν όλα τα χρέη της Singular Logic που ήταν 18 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τώρα τους μετόχους της Space Ελλάς που κατέχει το 50%. Είναι η Alpha Bank με 19,33%, ο Μανολόπουλος Σπυρίδων με 17,23%, ο Μπέλος Παναγιώτης με 17,108% και ο Μαναλόπουλος Ιωάννης 16,15%. Η Space Ελλάς συνεργάζεται στενά με τη Microsoft, όπου ο Bill Gates έχει τώρα ποσοστό 3%. Στη Microsoft βασικός μέτοχος είναι η BlackRock των Rothschild και η Vanguard. Η BlackRock έχει το 10,5% και η Vanguard το 11,5%. Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια Rothschild, που είναι μεγαλομέτοχος στην BlackRock, η οποία και έχει μετοχές της Vanguard, μέσω της Space Ελλάς μπορεί να διαχειρίζεται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Δηλαδή η Rothschild μέσω της Space Ελλάς διαχειρίζονται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Η δεύτερη εταιρεία που κατέχει το άλλο 50%, η Singular Logic, είναι η Epsilonet ΑΕ. Ο βασικός μέτοχος είναι ο Ιωάννης Μίχος, ο οποίος κατέχει το 50% της δικής του εταιρείας, της Singular Logic. Είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές δήμαρχος στις Κουριές, στη Χαλκιδική, και παραιτήθηκε το 2018 από το δημαρχιακό αξίωμα για να ασχοληθεί με τη διαχείριση της Epsilonet ΑΕ και τις ελληνικές εκλογές. Το 2018, όπως είπαμε, συμπτωματικά αυτοκτόνησε και ο πρόεδρος της Singular Logic, Μιχάλης Καριώτογλου. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Μήπως ήταν έτοιμη η διατροχή του? Ο Καριώτογλου βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι και κανείς ακόμη δεν έχει εξιχνιάσει το θάνατό του. Σαν δήμαρχος, ο Ιωάννης Μίχος είχε διακηρύξει ότι δεν θα διατηρηθεί η κανονικότητα στα χρυσορυχεία της περιοχής, παρόλο που εξελέγει σαν μέλος του κινήματος εναντίον της Eldorado Gold, που διαχειρίζεται τα χρυσορυχεία στις Κουριές. Στην Eldorado Gold μέτοχοι είναι αμερικάνικες τράπεζες, έτσι, η Bank of America, η Goldman Sachs, και εκμεταλλεύονται σήμερα, δεν τα εκμεταλλεύεται το ελληνικό κράτος δυστυχώς, και τα εκμεταλλεύονται η Eldorado Gold στα χρυσορυχεία της Χαλκιδικής. Τα μέλη του κινήματος τον κατηγόρησαν σαν δούριο ύπο σε Eldorado Gold, όμως σαν δήμαρχος δεν ακούμπησε καθόλου την εταιρεία, ίσα ίσα την ευνόησε. Ο Ιωάννης Μίχος έχει στενές σχέσεις με κορυφαία στελέχη του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Μέτοχοι της Eldorado Gold που εκμεταλλεύεται τα χρυσορυχεία στις Κουριές είναι η Morgan Stanley, η BlackRock των Rothschild, η Citigroup, η Goldman Sachs, η Deutsche Bank, η JP Morgan Bank, η Bank of America, η Bank Paribas, η Credit Agricole Suisse και η National Bank, που κατέχουν το 56% της εταιρείας. Όλες οι ισχυρότερες τράπεζες στις οποίες συμμετέχει με ποσοστά η οικογένεια Rothschild, η οποία κυβερνάει τον πλανήτη. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια Rothschild με τη συμφωνία του Bretton Woods το 1944 επέβαλε σταθερές ισοτιμίες των νομισμάτων με ρήτρα χρυσού, γιατί έλεγχε την πλειοψηφία των εκθετικών τραπεζών και ταυτόχρονα τα ορυχεία χρυσού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1971 ο Ρίτσαρντ Νίξον ακύρωσε την αντιστοιχεία έκδοση νομισμάτων με το χρυσό που συνέδεσε το δολάριο με το πετρέλαιο. Αυτό το έκανε ο Νίξον γιατί έπρεπε να δώσει 200.000 τόνους χρυσού στην Κίνα, τα οποία είχε πάρει το 1938, όταν γινότανε ο πόλεμος της Κίνας με της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είχε φτάσει έξω από το Πεκίνο και τότε η Κίνα ζήτησε τη βοήθεια των Αμερικάνων. Οι Αμερικάνοι έστειλαν βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα ο στόλος τους μετέφερε όλο το χρυσό της Κίνας στο Fort Knox στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν λοιπόν ο Μάο το 1948 έκανε τη μεγάλη πορεία, βρήκε σε 50 κινέζικες τράπεζες αμερικάνικα ομόλογα 11 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρουν τα αποθέματα χρυσού της Κίνας. Και απέτησε ο Μάο με αυτά τα ομόλογα να πληρωθούν. Δεν είχαν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να του δώσουν 11 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και του στείλανε 200.000 τόνους χρυσού και έτσι κατέρευσε η ισοτιμία χρυσού με τα νομίσματα. Γι' αυτό επίσης δολοφονήθηκε ο Σαντάμ Χουσέιν και ο Μουαμάρ Καντάφη, γιατί προσπάθησαν να συνδέσουν τα πετρέλαια των χωρών τους με τα τοπικά νομίσματα. Ο Σαντάμ Χουσέιν με το Ιράκ και ο Μουαμάρ Καντάφη με τη Λιβύη. Και δεν αποδέχτηκαν το δολάριο. Γι' αυτό τους δολοφονήσανε. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν διακηρύξει ότι η Singular Logic αποτελεί ένα αξιόπιστο συνεργάτη σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εδώ και 30 χρόνια. Οι αμοιβές της Singular Logic για τη διαχείριση των εκλογών είναι πλούσιες. Μόνο για τις εκλογές του 2013 η αμοιβή της Singular Logic ήταν 3.136.500 ευρώ. Οι δύο εταιρείες, η Palantir και η Singular Logic, έχουν μερικά κοινά στοιχεία. Όπως και των δύο εταιριών οι συμβάσεις είναι μυστικές και απόρριτες. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πουθενά. Έτσι κανείς δεν γνωρίζει μέχρι ποιού σημείου η Palantir φακέλωνε τους Έλληνες πολίτες, ούτε πώς η Singular Logic διαχειρίζεται τις ψηφοφορίες των εκλογών. Και οι δύο εταιρείες είναι εταιρείες που κρίνουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Η Palantir μέσω της Cambridge Analytica έκρινε την εκλογή του Donald Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Singular Logic διαχειρίζεται τις ελληνικές εκλογές. Ούτε οι όροι των συμβάσεων με το ελληνικό δημόσιο έχουν ανακοινωθεί, ούτε η αμοιβή της Palantir ανακοινώθηκε. Έτσι δημιουργούνται ένα σωρό ερωτήματα. Ας κάνουμε μια φανταστική υπόθεση. Στις εκλογές του 2000, με καταμέτρημένο το 2% των ψήφων, προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά η ροή των ψήφων άλλαξε και εξελέγει τελικά το ΠΑΣΟΚ με διαφορές 200.000 ψήφους. Το ερώτημα είναι, αν είχε συμφωνήσει ο Καραμαλής με τον Σιμίτη, ο ένας να εκλεγεί πρωθυπουργός το 2000 και ο άλλος το 2004 και έγινε ηλεκτρονικά ανταλλαγή ψήφων, ποιος θα το έπαιρνε χαμπάρι? Κανένας, αφού δεν έγινε ένσταση. Όπως όμως προείπαμε, αυτό είναι ένα φανταστικό σενάριο που είναι πολύ δύσκολο να ισχύσει. Αυτό, το ποσοστό του 2% είναι ισχυρό στατιστικό δείγμα, όχι όμως εγκατόρθωτο να ανατραπεί. Η στατιστική επιστήμη λέει ότι όταν ξέρεις το 5% ενός αποτελέσματος, στην καταμέτρηση μας λένε 2, 3, 5, 10 οι τηλεοράσεις, αν ξέρεις το 5% ξέρεις και το τελικό αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζουμε ούτε τη συμβάση λοιπόν, ούτε τον τρόπο λειτουργίας των δύο εταιριών, ούτε πώς επηρεάζουν την κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να κοινοποιήσει τις συμβάσεις της Palantir και της Singular Logic και να ανακοινώσει τις πρακτικές των δύο εταιριών και τι ακριβώς κάνει κάθε εταιρεία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν δεν το κάνει, κάθε υπόθεση συνωμοσίας θα είναι θεμητή. Μόνο η δημοσιοποίηση των συμβάσεων θα διαγράψει κάθε σύννεφο από τον καθαρό ελληνικό ουρανό. Αυτές οι συμβάσεις της Singular Logic και της Palantir που μας φακέλωσε όλους από το Μάρτιο του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 δεν έχουν κοινοποιηθεί πουθενά και δεν ξέρουμε ακριβώς τι όρους περιέχουν. Ψηφίζουμε δηλαδή στα τυφλά. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Άρα στην ουσία για εσένα είναι βέβαιο το ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές.
0: Φυσικά.
1: Και θεωρείς και εσύ όπως εγώ το ότι είναι επηρεασμένοι οι ψηφοφόροι γενικά από διάφορα επικοινωνιακά τρίκ και φυσικά ναι. από διάφορα κόλπα τα οποία στείλουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι κρατικοί οργανισμοί και κάπως έτσι πέφτουμε θύματα του εκλογικού αποτελέσματος, το οποίο δεν είναι όπως φανταζόμαστε και δεν είναι και αξιόπιστο.
0: Γιατί οι ΗΠΑ στείλανε το Μαναφόρτ στο Μητσοτάκη?
1: Και γιατί άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους?
0: Έχει κάνει τραπεζικές απάτες, οικονομικές απάτες στην Αμερική. Ήτανε φυλακισμένος. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει για σύμβουλο, βασικό σύμβουλο, γιατί τώρα έρχονται οι εκλογές και ο Μαναφόρτ θα διαχειριστεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός όμως ήταν υπόδικος στην Αμερική για απάτες, για μεγάλες απάτες. Πώς λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση δέχεται το Μαναφόρτ σαν διοικητικό σύμβουλο για να δίνει εντολές στο Μητσοτάκη? Είναι εντολοδότης ο Μαναφόρτ. Δεν παίρνει εντολές από το Μητσοτάκη. Είναι διαχειριστής του Μητσοτάκη και εντολοδότης. Έτσι, τον έστειλε ο Τραμπ. Έχει στενή σχέση με τον Τραμπ.
1: Και άλλες χρονιές, και άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ πέρα και δίνανε οδηγίες. Άρα δεν κάνει κουμάντο η κυβέρνηση, κάνει κουμάντο η πρεσβεία και φυσικά αυτές οι ξένες μυστικές υπηρεσίες.
0: Και αυτές οι εταιρείες που αναφέραμε, γιατί υπάρχουν και άλλες εταιρείες, έτσι, όπως η Black Core, η Ισραηλινή, που είναι ένα πρόγραμμα της Mossad που κατηγορείται για παρεμβάσεις στις εκλογές στη Γαλλία, στη Σκωτία και στη Νέα Υόρκη. Black Core. Και μάλιστα η Γαλλία έχει κάνει επίσημη διαμαρτυρία στο Ισραήλ, γιατί η Black Core παρενέβη στις γαλλικές εκλογές και βγάλε σαν πρόεδρο τον Μακρόν. Κοίτα πόσες εταιρείες ανακατεύονται σε εκλογές στα διάφορα μέρη του κόσμου. Εσύ πιστεύεις ότι το Ισραήλ, το οποίο έχει βασικά συμφέροντα στην Ελλάδα, δεν θα προσπαθήσει να ελέγξει το αποτέλεσμα των εκλογών? Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας έχει κάνει επίσημη διαμαρτυρία στο Ισραήλ για το ρόλο της Black Corp στις εκλογές που βγήκε πρόεδρος ο Μακρόν. Έχουμε μπλέξει, Γρηγόρη. Έχουμε μπλέξει
1: σίγουρα. Το θέμα είναι πώς θα ξεμπλέξουμε, Δημήτρη, και πώς θα δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Εμείς εδώ δεν του δίνουμε η Παλαντήρη, η Black Core, η Singular Logic. Δεν είναι εταιρείες που επηρεάζουν τις εκλογές. Γιατί τις εμπιστευόμαστε? Το ελληνικό δημόσιο εμπιστεύεται τη Singular Logic και τα αποτελέσματα που βγάζει. Έτσι δεν είναι? Και η Singular Logic το 19 που βγήκε ο πρώτος ο Μητσοτάκης ήταν ιδιοκτήτρια του KKR, ενός φαντ στην Αμερική, που έχει σχέση βέβαια με την οικογένεια Rockefeller αυτό το φαντ. Και βγάλανε το Μητσοτάκη. Πού είναι το περίεργο? Όταν ξέρουν το ψυχολογικό και το συνειδησιακό σου προφίλ, μπορούν εύκολα να σε καθοδηγήσουν, Γρηγόρη. Με σποτάκια, μηνυματάκια, όπως έκανε η Cambridge Analytica στην Αμερική, που έβγαλε το 2016 τον πρόεδρο Τραμπ. Η Παλαντήρ είναι μέσα στο Λευκό Οίκο. 5 στελέχη της έχουν βασικές θέσεις μέσα στο Λευκό Οίκο. Και μαζί με την Επιτροπή 40 δίνουν εντολές στον Τραμπ για την εξωτερική πολιτική του. Η Επιτροπή 40 και η Παλαντήρ δημιουργούν την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και μην ξεχνάμε, το ότι κάποια πρόσωπα, κάποιοι πολιτικοί δέχονται επιρροή από όλες αυτές εδώ πέρα τους ομίλους και από όλα αυτά τα λόμπι για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες πάρα πολλές φορές είναι κακές για τον ελληνικό λαό, είναι άδικες για όλα αυτά που έχουμε ζήσει και κάπως έτσι βλέπουμε να φτωχοποιούμαστε και να καταστρέφεται όλο αυτό που υπάρχει, όλο αυτό που μας ανήκει.
0: Κοίτα, ο Μητσοτάκης που είναι πρόσωπος του σκοτεινού διαφωτισμού κάνει συνεχώς ιδιωτικοποιήσεις των κοινωνικών εταιριών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα του σκοτεινού διαφωτισμού και της Ατζέντα 30. Αν θυμάσαι, Ο Μητσοτάκης είχε στο γραφείο του το βιβλίο της Μεγάλης Επανεκκίνησης. Η Μεγάλη Επανεκκίνηση είναι η Ατζέντα 30. Έτσι. Και το είχε στο γραφείο του για να δουν οι ξένοι. Έβγαζε φωτογραφίες με τη Μεγάλη Επανεκκίνηση για να δουν οι ξένοι προστάτες του ότι θα εφαρμόσει την Ατζέντα 30 και τη Μεγάλη Επανεκκίνηση. Γιατί λες γίνονται ιδιωτικοποιήσεις. 45 και ο Τσίπρας το ίδιο είναι. 45 εκατομμύρια πουλήσανε τον ΟΣΕ. 45 εκατομμύρια κάνει ένας μέτριος παίχτης στην Αγγλία. Ο ΟΣΕ στοιχίζει όσο ένας μέτριος παίχτης στην Αγγλία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, δυστυχώς. Δυστυχώς ήταν μια πικρή συζήτηση σήμερα. Αλλά πρέπει να λέμε στον κόσμο του φόκου στην αλήθεια, να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται.
1: Να καταλαβαίνει τι γίνεται, αλλά φίλε Δημήτρη, η αλήθεια είναι το ότι πρέπει επιτέλους και να δώσουμε λίγο μια απάντηση σε όλο αυτό, διότι καλώς ή κακώς μπορεί να υπάρχει ατζέντα 30, μπορεί να έχουν στόχους, μπορεί σιγά σιγά να ξετυλίγεται το σχέδιό τους και να υλοποιούν αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν κάποια λόμπι, αλλά ο Έλληνας δεν έχει αντίληψη. Και για να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και για να μπορέσουμε να ενωθούμε και να πάμε κόντρα σε όλα αυτά, πρέπει καλώς ή κακώς να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις.
0: Ναι, και να κάνουμε δουλειά μυρμηγκιού. Πώς το μυρμήγκι δουλεύει σπόρο-σπόρο για να το πάει στη φωλιά του, έτσι και εμείς κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να πείσουμε πέντε, αν πείσουμε πέντε Έλληνες σε κάθε εκπομπή, είμαστε νικητές, Γρηγόρη.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία
0: καλό
1: και ευλογία. Μεσημέρι. Καλά να είσαι. Πάντα καλά να είσαι, να μας ανοίγεις τα μάτια. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό, για άλλη μια φορά εξαιρετικός. Ανέλησε ποιοι κάνουν κουμάντο και ποιοι διαχειρίζονται και ποιοι διαμορφώνουν και ποιοι επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα και γενικά και σε όλο τον κόσμο. Αθώα πλάσματα. Πρέπει να ψάξεις πολύ και να κολυμπήσεις βαθιά για να καταλάβεις. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Notos News στη Ρόδο. Φυσικά δεν θα σας αφήσουμε ανενημέρωτους για όλο αυτό που έγινε στη συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ. Αύριο θα έχουμε κοντά μας έναν πολιτικό αναλυτή σε αυτή την εκπομπή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα εθνικά θέματα, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα F-35 και για το πρόγραμμα που από ό,τι φαίνεται επιστρέφει για να μπορέσει να διεκδικήσει η Τουρκία αυτά που θέλει. Είναι πλέον βέβαιο το ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν χάσει την μπάλα. Δεν μπορούν να υιοθετήσουν το ότι έχουν κερδίσει στην εξωτερική πολιτική και το λέω αυτό διότι τον υποδέχθηκαν με ένα τραγούδι το οποίο στην ουσία τι κάνει αυτό το τραγούδι. Εξηγεί πώς κέρδισαν τους Έλληνες. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, με στρατιωτικό εμβατήριο που μιλά για τη νίκη κατά των Ελλήνων υποδέχθηκαν οι Τούρκοι το Μητσοτάκη και αυτός δεν πήρε πρέφα, δεν κατάλαβε τίποτα.

Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι από εμένα. Εύχομαι σε όλους καλή αφύπνιση, να μπορούν να καταλάβουν το ότι εδώ υπάρχει μια συχνότητα η οποία λέει την αλήθεια, η οποία σπάει κάθε στερεότυπο, η οποία δεν προσκυνάει κανέναν. Κόντρα στο σύστημα, κυριολεκτικά. Δώσε τραγουδάκι, τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε, να μερακλώσουνε, να θυμηθούνε τα παλιά τους χρόνια, τα νιάτα τους, μπας και καταλάβουνε πόσο έχει αλλάξει αυτή η κοινωνία. Πόσο έχει αλλάξει αυτή η κοινωνία και αυτή η χώρα και ο τρόπος σκέψης των Ελλήνων. Να συγκρίνεται αυτό που έλεγα με τον Πάτερ Κλεωμένη. Πώς ήταν παλιά η κατάσταση στα χωριά. Τι ευλογημένα χρόνια ζούσαμε και πώς είναι τώρα οι άνθρωποι.

0: Δέντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσιβής. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε σήμερα τα αιτήματα για την κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από τη συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη στο μεταξύ, η πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις για το θέμα παίρνει η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτή την άποψη χωρίς να έχω αποδείξεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε τη νέα καταγγελία από τον Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει το νέο ποινικό κώδικα. Καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχιοθετήθηκε. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την ανάσυρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο. Εννοείται ότι οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστιες, καθώς αποδεικνύεται ότι γνώριζε για το σκάνδαλο με το νέο ποινικό κώδικα, αλλά το συγκάλυψε, είπε από το Βήμα της Βουλής σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος. 6-7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία ξέπλυνε από τη δωροδοκία των Τσίπρα, είτε τα πήρε είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ενώ σημείωσε ότι ο κύριος Τσίπρας αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, αφήνει διαρροές και απαντά με ένα αόριστο δελτίο. Δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και στο επίκεντρο της συζήτησης των 32 ηγετών περνούν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της Συμμαχίας, η στήριξη της Ουκρανίας και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σύσταση της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για αποφυγή του εναέριου χώρου του Ιράν και του Ιράκ έως και τις 31 Αυγούστου. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς αποβράσματα, ψεύτες και επικίνδυνους ανθρώπους. Παρά τη σκληρή ρητορική του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών. Επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της Γροιλανδίας και της άρνησης της Συμμαχίας να συνδράμει στο ζήτημα του Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισπανία απέσιο εταίρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της πώλησης αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, προκαλώντας τις αντιδράσεις ομάδας Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών βουλευτών του Κογκρέσου, που με επιστολή τους εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην πώληση των μαχητικών στην Τουρκία. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα μία μέρα μετά τις θετικές δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν και την προμήθεια των F-35. Επισήμανε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση στο Κιλκής, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες με μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη, πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα και τα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα δωδεκάνησα 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή με ένταση ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στο Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Πίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα ημέρα Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026 και είμαστε εδώ για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα.

Λοιπόν, να πω ότι στην σημερινή εκπομπή, όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, εδώ από τον Focus 103,6 δίνουμε την επικαιρότητα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Κάνουμε μια σκούπα στην επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται, πού βρισκόμαστε. Έχω θεματάκια σήμερα, τα οποία δεν έχουν παίξει γενικότερα, όπως κάθε μέρα, και θα σας ενημερώσω για κάποια θέματα που ενδιαφέρουν. Καταρχάς τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή. Έχω και το μπάσκετ, γιατί από εκεί πρέπει κανονικά να ξεκινήσω σήμερα, όπου να πούμε ότι είχαμε την κλήρωση για το Euro Cup και όχι μόνο, και για το Basketball Champions League και τα δύο. Είδηση βέβαια βγήκε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε στο Μοντέρο στην Αθήνα με μια κίνηση την οποία έκανε ο Αγγελόπουλος, είχαν το νούμερο 8 μπροστά τους, τη φανέλα, την καινούργια φανέλα του Ολυμπιακού, ή τη γύρισαν από πίσω και έγραφε το όνομα Μοντέρο. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση στο συνδέσμο του ΠΑΟΚ που ζητάνε ενότητα στην οικογένεια του δικεφάλου. Είναι ακριβώς πολύ σωστή ανακοίνωση. Σας θυμίζω τι είπα χτες εγώ, έτσι, για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Σύνδεσμος φιλών Νεάπολης, σύνδεσμος φιλών Ηλιούπολης, που έχει βγάλει ανακοίνωση, και επίσης και πιστεύω και οι άλλοι σύνδεσμοι σιγά σιγά θα βγουν. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Να πούμε ότι η όλη ιστορία, έτσι όπως τουλάχιστον εξελίσσεται στον ΠΑΟΚ, είναι συγκεκριμένη και είναι μονόδρομος στο να τα βρουν ο κύριος Σαββίδης στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Μιστακίδης στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και βεβαίως να υπάρχει ο ερασιτέχνης, ο οποίος όπως αντιλαμβάνεστε θα είναι στη μέση. Ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο ανακοίνωσε σήμερα, δεν ανακοίνωσε επισήμως, αλλά έγινε γνωστό ότι, όπως το είχαμε γράψει χθες το βράδυ, το είπα και χθες στην εκπομπή, ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, αφού και η Βαλένθια συμφώνησε για την οριστικοποίηση της μεταγραφής αυτού του παίκτη στο δικέφαλο του Βορρά. Αρχικά με το δανεισμό του για ένα χρόνο και στη συνέχεια με οψιόν αγοράς στο πλευράς του δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος θα αποκτήσει τον παίχτη, ένα σχαφ τρεχαλατζής και όλα τα σχετικά, δυνατός. Ο προπονητής λέει ότι είναι πολύ καλός παίκτης και θα το βοηθήσει. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ πάει για να πάρει και τον Παντελή Χατζηδιάκο, και αυτή η μεταγραφή θα κλείσει εντός των επόμενων ημερών. Σας τα πάγω αυτά όλα. Είμαστε σε αναμονή εξέλιξης του θέματος Γιαννούλη με την Augsburg. Αρχικά να ζητάει 5 εκατομμύρια, στη συνέχεια να λέει ότι θα δοθεί ο Γιαννούλης και πάει να ψάξει να βρει αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή. 5 εκατομμύρια, πολλά τα λεφτά, αλλά παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ θα το προχωρήσει από ό,τι φαίνεται. Και επίσης στον Άρη το δεύτερο μπαν εγκαταλείφθηκε τέλος. Δεν υπάρχει πλέον μπαν δεύτερο στον Άρη, άρα μπορεί να κάνει μεταγραφές, και η ομάδα του Άρη βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα, όπου θα γίνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Μετέπειτα θα φύγει, θα πάει στο εξωτερικό, στην Ιταλία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο. Τα δούμε και αυτά στην πορεία. Στον Ηρακλή έχουμε νέα να πούμε για το Καφτατζόγλιο, όπου προχωράνε οι διαδικασίες και ο Ηρακλής θα είναι κανονικά στο Καφτατζόγλιο μέχρι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αναλαμβάνοντας το χόρτο. Καινούριο χόρτο, ωραίο χόρτο θα γίνει. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα αναλαμβάνει την κατασκευή του χόρτου για τον Ηρακλή. Και επίσης κάνει και τα τουρνικέ ο Ηρακλής. Καινούργια τουρνικέ μπαίνουν στο Καφτατζόγλιο, κάμερες ασφαλείας και όλα τα σχετικά. Το VAR, το οποίο πρέπει να το πληρώσει ο Ηρακλής, είναι ένα κόστος γύρω στα 500 χιλιάρικα. Όλα αυτά μπορεί και παραπάνω να είναι, και να μην είμαι πολύ σωστά έτσι πληροφορημένος όσον αφορά το νούμερο. Δηλαδή επενδύει και σε αυτό το κομμάτι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Και πάμε στα μπασκετικά, όπου σήμερα έμαθαν τους αντιπάλους τους ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Με βάση τη θέση που κατέκτησαν πέρσι, πάμε στον ΠΑΟΚ πρώτα. Για το Euro Cup θα παίξει ο ΠΑΟΚ στον Όμιλο, το τέταρτο γκρουπ θα είναι. Βασικά είναι 4 γκρουπ από 8 ομάδες, 32 ομάδες. Γκρουπ 4 από 8 ομάδες, σύνολο 32 παίρνουν μέρος. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτο γκρουπ. Λεμάν, Χάπουελ,
Ιερουσαλήμ. Για τον Άρη θα μιλήσω τελικά με τη σειρά των γκρουπ. Πώς τα έχω μπροστά μου, για να μην μπερδευτούμε μετά. Λεμάν, Χάπολ, Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Ολύμπια, Ντερτόνα, Άρης, Ροστόκ, Σίγουλς και Ρίγα. Αυτές είναι οι 8 ομάδες στον πρώτο όμιλο. Δεύτερος όμιλος, Τουρκ Τέλεκομ, Κλουζ, Τενερίφη, Βενέτσια, Μάξιμα Ρώμα, Σιαλουιάι, Λόντον Λάιονς από την Αγγλία, Φραγκφούρτ Σκάιλάνερς. Τρίτος όμιλος, Μπουργκ, Τόφας, Μπουντούτσνοστ, Τρέντο, Νάπολη, Νεπτούνας, Τσέμνης και Σλάσκ. Και τέταρτος όμιλος, όπου πήγε η Μονακό, δυστυχώς, που είναι πολύ δυνατή ομάδα, και η Μπαξέσεχίρ 2, Μανρέσα 3, η Ούλμ 4, η Ρώμα 5, η Λιετκαμπέλης 6, ο ΠΑΟΚ και η Μπότευγκραντ. Δεν λέει τίποτα αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ με τις μεταγραφές που έχει κάνει και ο Άρης με τις μεταγραφές που έχει κάνει είναι πολύ δυνατές ομάδες και για τους άλλους 7. Άρα λοιπόν αναμένεται με ενδιαφέρον η μάχη αυτή. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με τη Μονακό από τη Γαλλία, με την Μπαξέσεχίρ από την Τουρκία, τα ταξίδια ποια θα είναι, με την Ούλμ από τη Γερμανία, με τη Μανρέσα από την Ισπανία, με τη Ρώμα από την Ιταλία, με τη Λιτκαμπέλης από τη Λιθουανία και με την Μπάλκαν Μποντευγκράντ από τη Βουλγαρία. Αυτά είναι τα ταξίδια του ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Άρη. Κληρώθηκε με Λεμάν από τη Γαλλία, Χάπολ Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ. Βέβαια το μάτς δεν θα γίνει στο Ισραήλ, θα γίνει κάπου αλλού. Από την Μπούργος από την Ισπανία, Τσεντεβίτα Ολύμπια από τη Σλοβενία, η Τορτόνα από την Ιταλία, η Ρόστοκ από τη Γερμανία και η Ρίγα Ζέλη από τη Λετωνία. Αυτές είναι οι ομάδες που κληρώθηκαν για ΠΑΟΚ και Άρη, οι όμιλοι, για να γνωρίζετε. Και επειδή εντάξει, όσες ελληνικές ομάδες παίζουν, πρέπει να ευχόμαστε να πάνε καλά. Έχουμε και τους ομίλους του Basketball Champions League, όπου εκεί έχουμε δύο ελληνικές ομάδες. Είναι ομάδες οι οποίες δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν, αλλά παρόλα αυτά θα δώσουμε λίγο εμείς το στίγμα. ΑΕΚ και Περιστέρι. Έχουμε και λέμε πρώτος όμιλος στο Basketball Champions League, Ρίτας, Ναντέρ, Σαμπάχ και Τραμπζόν Σπορ. Στο δεύτερο όμιλο, Γαλατά Σαράι, Στρασμπούρ, Λέγκια Βαρσοβίας και Τσιμπόνα. Στον τρίτο όμιλο, η ΑΕΚ, η Φάλκο, η Αντβέρπ και ο νικητής του πρώτου προκριματικού. Στον τέταρτο όμιλο, η Μούρθια, το Περιστέρι, η Βαρέζε και η Μπάμπερκ. Στον πέμπτο όμιλο, Ουνικά Χαμάλαγα, Ρέτζιο Εμίλια, Γιουβέντους και Παρντούμπιτσε. Στον έκτο όμιλο, Χάπελ Χολών, Σολέ, Σπαρτά και ο νικητής δεύτερου προγραμματικού. Στον έβδομο όμιλο, Σλάβια, Άλμπα Βερολίνου, Ιγκοκέα, Μπιλμπάο. Στον όγδοο όμιλο, Βόνι, Μπανταλώνα, Μπνέι και Πόρτο. Αυτή είναι η διαδικασία. Από τον πρώτο προγραμματικό θα παίξει και η ΑΕΚ Λάρνακας με την Οραντέα. Αυτό είναι το μάτς το οποίο θα περιμένουμε να δούμε. Στον πρώτο προγραμματικό, επαναλαμβάνω, ΑΕΚ Λάρνακας με Οραντέα. Επίσης, Μπατούμι με Φρίμπουργκ, Μπάκεν Μπέαρς με Λαστέντε Χάμερς Τσβόλε και Λέβιτσε με τη Βίλπας. Αυτοί θα πάνε σε δεύτερο προγραμματικό και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, τώρα να πούμε στους φίλους που μας ακούνε, πάμε λίγο σε μια σκούπα της επικαιρότητας που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, για την οποία σας έχω μιλήσει εδώ και καιρό. Η μεταγραφή αυτή είναι του ποδοσφαιριστή Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο οποίος αγωνιζόταν στην Βαλένθια. Ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία είναι ένας παίχτης ο οποίος θεωρείται από τους πολύ καλούς στην Ισπανία. Είναι ένας παίχτης ο οποίος, όπως λένε τα πράγματα, θα μπορέσει να βοηθήσει αμέσως τον ΠΑΟΚ. Τον θέλει και ο προπονητής. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση, όπως σας είπα, του Παντελή Χατζηδιάκου και ενός εξτρέμ. Και ενός εξτρέμ, και επίσης είναι και μία περίπτωση του Γιαννούλη. Περίπτωση του Γιαννούλη. Για τον Σάντα Μαρία, γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε τι παίχτης είναι, τι δεν είναι κλπ. Ο συγκεκριμένος είναι Γάλλος, ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, Γάλλος. Η Βαλένθια ένα χρόνο μετά την άφηξή του στην Ισπανία και ένα χρόνο πριν τη συμπλήρωση συμβολαίου του τον δίνει. Έτσι, δεν τον θέλει. Ο προπονητής της Βαλένθια, όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, ο Κάρλος Κορμπεράν, λέει ότι δεν τον θέλω για την επόμενη χρονιά, 31 ετών. Μετά από συνομιλίες και λοιπά, ο
Σάντα Μαρία πήρε την απόφαση να συνεχίσει στην Τούμπα. Θυμίζω ότι εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, για να ξέρετε τι ακούτε, όταν βγήκε η Μάρκα και έγραψε ότι ο Σάντα Μαρία απορρίπτει τον ΠΑΟΚ, σας είπα μην το λαμβάνετε υπόψη σας, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα, και δικαιώθηκα. Γιατί την επόμενη μέρα έκανε γυριστρούλα η Μάρκα, έλεγε κάτι άλλο, ότι ναι, άρχισε να το ξανασκέφτεται και να το κάνει κλπ. Εγώ από την προηγούμενη μέρα σας είπα ότι δεν έχει κάνει πίσω ο Σάντα Μαρία και ότι θέλει ο Σάντα Μαρία να έρθει στον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα, αλλά είναι θέμα Βαλένθια. Η Μάρκα πήρε τις πληροφορίες μάλλον από τη Βαλένθια φυσιολογικά. Και γι' αυτό το λόγο έγραψε ότι ο Σάντα Μαρία δεν θέλει τον ΠΑΟΚ και τον απορρίπτει κλπ. Δεν τον απέρριψε ποτέ τον ΠΑΟΚ ο Σάντα Μαρία, ο οποίος έρχεται μέχρι την Παρασκευή, λένε οι πληροφορίες, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνουμε από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ο Σάντα Μαρία μπορεί να πάει απευθείας στην Ολλανδία, και αυτό συζητιέται αυτή τη στιγμή σήμερα ημέρα Τετάρτη και η ώρα 4:22. Ο ΠΑΟΚ συζητάει την περίπτωση με τον Σάντα Μαρία να φύγει από την Ισπανία, από τη Βαλένθια, και να πάει απευθείας Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην αποστολή του ΠΑΟΚ, γιατί κάνει προετοιμασία, δεν είναι δηλαδή παίκτης ο οποίος δεν ξεκίνησε προετοιμασία τίποτα άλλο, και θα είναι αν μπορεί να ενσωματωθεί και να παίξει και στο τελευταίο φιλικό, στα δύο φιλικά. Υπάρχουν δύο φιλικά που θα γίνουν το Σάββατο. Μήπως το ένα από τα δύο τον βάλει έστω 20 λεπτά κλπ. Να τον δει και όλα τα σχετικά. Ο Σάντα Μαρία είναι 31 ετών, Γάλλος χαφ, 1,83 ύψος. Πέρσι έπαιξε 22 παιχνίδια σε Λα Λίγκα και Κύπελλο με τη Βαλένθια. Ένα γκολ, μία ασίστ σε 1015 λεπτά. Είναι αμυντικογενής παίκτης, δηλαδή είναι παίκτης ο οποίος περισσότερο είναι αμυντικογενής, δηλαδή είναι περίπου τύπου Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ δεν κατεβαίνει πάρα πολύ κάτω. Είναι ηγετικός παίκτης στο χώρο του κέντρου. Έχει μαζί, ο ΠΑΟΚ έχει εκεί και τον Ζαφίρι, ο οποίος κατεβαίνει στην επίθεση. Δηλαδή ο Ζαφίρης είναι πιο επιθετικός παίκτης από τον Μεϊτέ και κατεβαίνει στην επίθεση. Ο Μεϊτέ χτίζει από πίσω, ο Σάντα Μαρία μπορεί να χτίσει από πίσω, όπως λένε οι πληροφορίες. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα παίχτη ο οποίος παίζει στην ίδια θέση με το Μεϊτέ. Μετά θα υπάρχει και ο Ζαφίρης και ο Καμαρά. Αυτή θα είναι η τετράδα των χαφ του ΠΑΟΚ φέτος, από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω. Μεϊτέ, Σάντα Μαρία, Ζαφίρης, Καμαρά. Δεν είναι άσχημα, εάν ο Μεϊτέ είναι καλά. Δεν είναι άσχημα καθόλου. Αν αυτή είναι η τετράδα των χαφ, δηλαδή βγάλε τον Οσντόεφ, βάλε τον Σάντα Μαρία. Έτσι. Ο Μεϊτέ έτσι κι αλλιώς ήταν βασικός με τον προηγούμενο προπονητή και πιθανολογώ ότι θα είναι και με τον επόμενο προπονητή, γιατί αν είναι καλά ο Μεϊτέ είναι καλός παίκτης και αν έχει κάνει την προετοιμασία που δεν την έκανε. Αλλά αν μπορέσει να τον κρατήσει, γιατί το πρόβλημα με το ισχύο είναι τεράστιο και όταν κουράζεται δεν μπορεί να περπατήσει την επόμενη μέρα, που λέει ο λόγος. Άρα λοιπόν πρέπει να βρουν έναν τρόπο με το Μεϊτέ να είναι καλά. Έτσι, ο Μεϊτέ να είναι καλά. Αυτόν τον τρόπο πρέπει να βρουν. Τώρα ποιος θα το βρει αυτόν τον τρόπο είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα, άρα λοιπόν Σάντα Μαρία. Άρα εξτρέμ. Βεβαίως υπάρχει και εξτρέμ. Αυτόν τον εξτρέμ για τον οποίο έχει μιλήσει ο προπονητής και βέβαια χτες, αν θα παρακολουθήσατε, ζήτησε κάποια πράγματα να γίνουν από τον Πιτσιρικά που ξεκίνησε το παιχνίδι και για μένα δεν ξέρω αν έκανε σωστά ο προπονητής, εκείνος ξέρει καλύτερα τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Αλλά όταν ας πούμε βάζεις τον Μπέρδο από την αρχή και το βγάζεις στο 18, στο 20 ας πούμε, νομίζω του τη σπάς και του παιδιού. Έτσι, του τη σπάς και του παιδιού. Έτσι πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Του είπε να κάνει κάτι και δεν το έκανε. Εμένα ο Μπέρδο στα δύο παιχνίδια μου άρεσε. Χτες όχι, αλλά στο πρώτο αυτό 20 λεπτό, μέχρι που έφαγε τον γκολ ο ΠΑΟΚ και έγινε το 1-0, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Με το που τελειώνει, με το που κάνει διάλειμμα, cooling break, ο διαιτητής και τους οδηγεί όλους στο να πάνε να δροσιστούν, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί να δροσιστούν αφού δροσιά είχε. Πραγματικά. Αυτό είναι ένα διάλειμμα το οποίο το κάνουν μάλλον για τα διαφημιστικά, αλλά δεν είχε τηλεοπτική μετάδοση. Είχε τηλεοπτική, δεν ξέρω αν ήταν για το Open. Δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να πάρω θέση και να μην κάνω και τον έξυπνο. Λοιπόν, όταν λοιπόν έγινε το διάλειμμα, αμέσως μετά το διάλειμμα η παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν εντελώς διαφορετική. Ήτανε τσακάλια. Δεν καταλάβαιναν τίποτα. Φοβεροί, ισοφαρίσανε κιόλας με την καταπληκτική γκολάρα του Χατσίδη, ο οποίος από την ανάπαυλα αυτή
για λίγα λεπτά μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, αλλά και στο δεύτερο ημιχρόνου ήταν πάρα πολύ καλός ο Χατσίδης. Επίσης ο Ντούγκα. Ο Ντούγκα, παιδιά, νομίζω ότι χτες κέρδισε πολύ κόσμο. Ένας παίκτης αριστερός back half. Ένας παίκτης ο οποίος σαν μπακάκι τον έβαλε εκεί. Ψηλό παιδί, αριστερό πόδι ωραίο, δυνατό παιδί, δεν έχασε μονομαχίες. Εγώ νομίζω ο Ντούγκα, αλλά και ο Μπαταούλας με τον Κωσίδη μπήκαν στο τέλος σαν δύο κεντρικοί αμυντικοί και αυτοί ενέπνεαν εμπιστοσύνη. Ο Τάισον μπήκε και έδωσε και ένα διαφορετικό χρώμα στην ομάδα γενικότερα. Έβαλε και τον γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Σας έχω πει από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι για μένα προσωπικά, εάν ο ΠΑΟΚ δεν πάρει κάποιο παιχταρά τύπου Ζίβκοβιτς από την απέναντι πλευρά, γιατί αυτόν πρέπει να πάρει, αν θέλουμε να μιλάμε με βάση την πραγματικότητα και τι να περιμένουμε από αυτό το ΠΑΟΚ το σημερινό, αυτό λοιπόν που έχουμε να πούμε είναι ότι ο Τάισον, εάν δεν πάρει κάποιο παιχταρά και κρατήσει εκεί το Χατσίδι ίσως ή κάποιον άλλον, ο Τάισον θα είναι βασικός, πιστεύω εγώ. Έτσι πιστεύω. Αν και ο Χατσίδι σαν αριστερός εξτρέμ δεν τα πήγε άσχημα. Προσέξτε, αριστερός εξτρέμ. Γιατί ο Χατσίδης είχε συνηθίσει να παίζει δεξιά πλευρά όπως ο Ζίβκοβιτς, να συγκλίνει και να σουτάρει. Το ίδιο από αυτή την πλευρά παίζει και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος σήμερα προπονήθηκε. Αυτό είναι σημαντικό, το ότι προπονήθηκε σήμερα ο Ντεσπότοφ. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα μπροστά και είναι πάρα πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ ότι ο Ντεσπότοφ μπαίνει σιγά σιγά μετά την επέμβαση την οποία υποβλήθηκε. Είναι ένα θεματάκι το οποίο νομίζω ότι θα ικανοποιήσει και τον προπονητή. Ένα ακόμη παίχτη έχει για τη δεξιά πλευρά. Αν λοιπόν δεν πάρει εξτρέμο ΠΑΟΚ, που πιστεύω προσωπικά ότι θα πάρει, υπάρχει εισήγηση από τον προπονητή. Τον Ιταλό προπονητή του ΠΑΟΚ για παίχτη, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι Ισπανός, αν είναι Γάλλος, Πορτογάλος, τι είναι. Πάντως έπαιζε στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Αυτό γνωρίζω, ότι ήταν ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε στο Ισπανικό πρωτάθλημα και οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος παίκτης μπορεί και αυτός να έρθει μαζί με τον Σάντα Μαρία μέχρι την Παρασκευή. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ συμμαζεύεται. Αν πάρει και ακόμα ένα στόπερ, θα είναι σχετικά καλά. Περιμένοντας τον Μπάμπα όμως, γιατί αριστερό μπακ είναι ο Τέιλορ, είναι και ο Ντούγκα. Δύο παιδιά τα οποία, εντάξει, ο Τέιλορ πέσει έδειξε ότι δεν μπορείς να περιμένεις, ρε παιδί μου, από τον Τέιλορ θα είναι ο βασικός σου και δεν καταλαβαίνει τίποτα και όλα τα σχετικά. Αλλά παρόλα αυτά ο Ντούγκα, που δεν ξέρω αν είναι και του παλιού ποδοσφαιριστή της επανομής του Ντούγκα, γιατί υπήρχε ένας παίκτης στην επανομή, ο Ντούγκα, μάλλον αυτού γιος πρέπει να είναι φυσιολογικά, που ήταν και πολύ καλός παίκτης αυτός ο Ντούγκα στην επανομή. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αν είναι ο μπαμπάς του παιδιού αυτού. Έτσι. Από εκεί πέρα, στον ΠΑΟΚ το χθεσινό, να σημειώσω για άλλη μια φορά ότι ο Κωνσταντέλιας είναι το κερασάκι στην τούρτα. Μπήκε μετά, μόλις μπήκε, άλλαξε όλη η εικόνα του ΠΑΟΚ. Έβαλε γκολ ο Γερεμέγεφ από καταπληκτική ενέργεια του Χατσίδη. Και να το πούμε και αυτό, δεύτερη ενέργεια του Χατσίδη στο παιχνίδι. Γενικά, ο ΠΑΟΚ μετά το πρώτο 20 λεπτό και μετά το διάλειμμα, με τον γκολ που έφαγε και όταν άκουσαν τα πινελίκια στον πάγκο οι παίχτες, σαν να τους έβαλε νεύτη. Και μετά παίζανε πάρα πολύ καλά. Πήγε καλά ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι και το τρίτο δείγμα είναι θετικό από την Ολλανδία και προσέξτε τι έχω παρατηρήσει. Βέβαια από το πρώτο μάτς δεν το παρατηρήσει. Το δεύτερο κάθεσαι και λες μήπως στο τρίτο έχεις βγάλει κάποια συμπεράσματα. Στα άλλα δύο που θα γίνουν, στο τέταρτο πέμπτο, νομίζω ότι θα έχουμε ακόμη καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται στον ΠΑΟΚ και αυτή η εικόνα χωρίς αμφισβήτηση θα μας οδηγήσει και στα πρώτα συμπεράσματα για το πώς θα είναι η ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αν δεν έρθουν μεταγραφές, θα είναι λάθος για μένα προσωπικά. Πρέπει να έρθουν παίκτες. Τώρα έρχεται ο Σανταμαρία στο κέντρο, θα κλείσει μια τρύπα. Η τρύπα όμως του ΜΕΙΤΕ παραμένει. Ο Σανταμαρία θα έρθει και θα έχει τρεις σκάφο ΠΑΟΚ. Τον Σανταμαρία, τον Καμαρά και τον Ζαφίρη. Τέταρτο σκάφ θα είναι πιτσιρικάς φυσιολογικά. Ή ο Θημιάνης, ο οποίος τραυματίστηκε και αυτός θα μείνει για λίγο έξω. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε και εξτρέμ, κατά την εκτίμησή μου. Πρέπει να πάρει και ένα ακόμη στόπερ και να έχει και τον Παταούλα σαν πέμπτο στόπερ στην ομάδα, εκτός εάν του δώσει τη δυνατότητα ο προπονητής
να γίνει ο Μπαταούλας ο τέταρτος στόπερ του ΠΑΟΚ. Που για μένα προσωπικά αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Να δούμε τον Μπαταούλα τέταρτο στόπερ του ΠΑΟΚ ή τον Κωσίδη μαζί με τον Μπαταούλα. Δύο παιδιά τα οποία προέρχονται από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, K19, Β, ΠΑΟΚ Β και όλα τα σχετικά. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά τα βάζεις ένα έτσι κόσκινο, τα κοσκινίζεις και λες μάγκες, θέλει ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε άλλες τρεις μεταγραφές χτες. Ένα χαφ έρχεται, Σαντα Μαρία. Έναν εξτρέμ θα έρθει. Έναν σεντερμπακ Χατζηδιάκος θα έρθει. Αυτούς τους τρεις άμα θα πάρει, σου λουπώνεται εν ώψη των πρώτων αγώνων. Και μετά του μένει να πάρει ένα αριστερό μπακ και έναν σέντερφορ. Πιστεύω ότι με αυτούς τους πέντε παίκτες ο ΠΑΟΚ είναι καλά.

στην ομάδα και έπαιρνε το Γιακουμάκη τηλέφωνο και έλεγε εσύ πες τους να τα δώσουν τα 2,5 εκατομμύρια σκοτώ να φύγω από εδώ, γιατί δεν άντεχε τα χαμήθε την Κρούζα Ζουλ και όλα τα σχετικά, και ο Γιακουμάκης έλεγε πάρτε τον, πάρτε τον, πάρτε τον, και πήγε και έδωσε 2,5 εκατομμύρια για δεξί μπακ ο Σαβίδης, βέβαια θα μου πεις τώρα δίνει 4, μια άλλη ιστορία, αλλά πάρτε τον, πάρτε τον, πάρτε τον. Τώρα καταλαβαίνετε ότι και η συμπεριφορά του Σάντσες δεν είναι και η πρέπουσα, πιστεύω εγώ, αλλά αυτό ο ΠΑΟΚ τέτοιες αχαριστίες έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, τα μεταγραφικά είναι αυτά όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, τα οποία σας ανέλησα, και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, δεν θα υπάρξει, εκτός αν βγει επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα του ποδοσφαιριστή Σάντα Μαρία, ο οποίος φυσιολογικά, αν όλα πάνε καλά, θα βρίσκεται μέχρι την Παρασκευή είτε στην Θεσσαλονίκη είτε στην Ολλανδία. Προσωπικά πιστεύω αυτό θα γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει και στην πορεία. Τώρα να επισημάνω ακόμη όσον αφορά στον Άρη. Στον Άρη υπάρχει μία απόφαση. Α, έχουμε διαφημίσεις, μου λέει ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου. Εντάξει, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και μετά θα πάμε στον Άρη, ο οποίος Άρης η είδηση είναι ότι γλιτώνει το μπαν, γλιτώνει τα μπαν, και το δεύτερο μπαν έχει σβήσει. Και έχω ειδήσεις για τον Ηρακλή, μόλις επιστρέψω, έχω ειδήσεις για τον Ηρακλή, γιατί από χτες το βράδυ, και θα μιλήσω επίσης και για χτες το βράδυ, γιατί είδαμε το μάτς, όλοι τα μάτς τι γινόταν της Αργεντινής και όλα τα σχετικά. Παράλληλα εγώ έβλεπα Αργεντινή στη μία οθόνη και στο YouTube έβλεπα το ΠΑΟΚ και έβλεπα και την Αργεντινή. Μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Και μετά το βράδυ προσπάθησα να δω την Κολομβία, την είδα και τα πέναλτι. Όταν η ομάδα πήγε στην παράταση και έβλεπα έτσι, έλεγα, θα έστειλα σε φίλους μου, δηλαδή, για να έχω αποδεικτικό ότι θα περάσει η Ελβετία. Και πέρασε η Ελβετία, παιδιά. Γιατί η Κολομβία δεν την έβλεπα πολύ σόι. Και στα πέναλτι ήταν εγκασμάδες οι Κολομβιανοί. Ενώ αυτό που έπαθα την πλάκα της ζωής μου είναι το match του αυτού του τεράστιου αθλητή που λέγεται Τζόκοβιτς με τον Αλιασίμ. Δεν ξέρω αν το είδατε. Το είδα και αυτό. Το είδα και αυτό, όσο και αυτό φαίνεται περίεργο. Και μετά γύρισα και είδα την παράταση στο, γιατί εκεί έπιασα μετά την Κολομβία. Ήταν 0-0, κατά διαστήματα έβλεπα λίγο από το τάμπλετ το μάτς κλπ. Και είδα το Τζόκοβιτς με τον Αλιασίμ. Πέντε ώρες και 15 λεπτά. Ρεκόρ όλων των εποχών στο Wimbledon. Δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλο σε έκταση χρονικής διάρκειας παιχνίδι στο Wimbledon. Τζόκοβιτς Αλιασίμ 3-2 παρακαλώ. Και 6-7 στο πρώτο Τζόκοβιτς, 6-3 το δεύτερο Αλιασίμ, 3-6 στο τρίτο Τζόκοβιτς, 7-6 ο Αλιασίμ και 6-7 ο Τζόκοβιτς. Τι άκρη να βρεις, φίλε. Βέβαια τώρα παίζει με το Σίνερ. Δεν ξέρω, που είναι νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάξυση και είναι και αθληταράς. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο Τζόκοβιτς στα 39 του να νικήσει το Σίνερ, αλλά η γριά κότα έχει το ζουμί και δεν ξέρω αν γίνει καμιά έκπληξη εκεί, γιατί έτσι πως τον είδα χτες, 5 ώρες και 15 λεπτά να μην καταλαβαίνει τίποτα με έναν πολύ νεότερο του, τον Αλιασίμ, ο οποίος είναι αθληταράς, πολύ καλός αθλητής, πολύ καλός τενίστας, απέναντι όμως στο μεγάλο Τζόκοβιτς κόλλησε. Όλα αυτά τα πούμε λίγο αργότερα, και για το Μουντιάλ θα μιλήσουμε, για τα θέματα του Άρη θα μιλήσουμε, για τα θέματα του Ηρακλή έχω θέματα. Από Καφτατζόγλιο έχω, έρχεται σήμερα και ο προπονητής του Ηρακλή, ο οποίος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ματσάρη, για να μάθουμε τι γίνεται, τι μεταγραφές θα γίνουν και όλα τα σχετικά. Έρχεται λοιπόν ο Ματσάρη και αναμένονται και μεταγραφικές κινήσεις από τον Ηρακλή, ο οποίος προχωράει κανονικά, από μέρα σε μέρα κάνει ανακοινώσεις μεταγραφών. Βέβαια έχασε τον Ινσίνιε, αλλά πήγε στη Σαμπτόρια, ήθελε να μείνει στην ομάδα της Σαμπτόρια, ήθελε να μείνει στην Ιταλία μάλλον, και τελικά πήγε στη Σαμπτόρια. Ο Ηρακλής χθες ανακοίνωσε και τον Ινίγκο Πίνια, άλλος ένας παίκτης, και η άφηξη κλείνει τον Κωνσταντακόπουλο, που έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά, και αυτόν θα τον αποκτήσει. Και επίσης φυσιολογικά ο Ηρακλής, όπως τουλάχιστον όλα δείχνουν, θα πάρει δανεικό το Μικ
Μικέλε Νταουσίλιο, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: Μηνύματα που ακολουθούν τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Θα κάνουμε σύνδεση με Ολλανδία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα κάνουμε επίσης σύνδεση να μάθουμε και στο μπάσκετ για τους αντιπάλους του ΠΑΟ και του Άρη που σας ανέφερα στην αρχή της εκπομπής για το EuroCup. Σήμερα βγήκαν οι όμιλοι. Διαβάζω ανακοίνωση των συνδέσμων φιλάθλων ΠΑΟΚ, η οποία βγήκε χτες, βγήκε της Νεάπολης. Τη διαβάσαμε, για όσους δεν το έχουν εμπεδώσει. Η Νεάπολη λέει: τις τελευταίες μέρες βρισκόμαστε πάλι αντιμέτωποι με μια κατάσταση η οποία κάθε άλλο παρά αρμόζει στην ιστορία του συλλόγου και την περηφάνεια που αυτός πρεσβεύει. Αδυνατούμε να καταλάβουμε πως οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει μέσα στην οικογένεια αυτού του συλλόγου δεν μπορεί να λυθεί με άμεσο καθαρό τρόπο. Ανταυτού βλέπουμε κινήσεις εντυπωσιασμού και ανακοινώσεις που μόνο διχόνια μπορούν να προκαλέσουν. Ευχηθούμε την προσοχή σε όλα τα διοικητικά στελέχη που απαρτίζουν τα ΕΚΑΕ και ΑΣΥΓΜΑ να αναλογιστούν το βάρος των αποφάσεων τους. Καλούμε λοιπόν τους προέδρους αυτών να είναι διαθέσιμοι να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι μαζί με τους υπόλοιπους ανά πάση στιγμή και αν χρειάζεται θα γίνει και με την παρουσία μας. Οι εκφυγές και παντός τύπου δικαιολογίες δεν χωράνε πλέον. Ο ΠΑΟΚ είναι ο λαός του και κανείς δεν μπορεί να παίζει με αυτόν. Σούφου σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Ηλιούπολης σήμερα στην ανακοίνωσή του λέει: λοιπόν, έχει περάσει ένας χρόνος και το θέατρο του παραλόγου μεταξύ ΠΑΕ και ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ συνεχίζεται. Με ευθύνη όλων όσων εμπλέκονται και όλων όσων επιλέγουν να σιωπούν. Η χθεσινή ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ δεν λειτουργήσε ενωτικά. Αντί να συσπηρώσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, πρόσθεσε ένα ακόμη ένα κρίκο στην αλυσίδα διχόνοιας, εσωστρέφειας και διάσπασης. Ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ έχει ιστορική ευθύνη. Δεν είναι μηχανισμός προσωπικών στρατηγικών ούτε πεδίο μικροπολιτικών ισορροπιών. Είναι ο θεματοφύλακας ιδέας του ΠΑΟΚ και οφείλει να λειτουργεί ως σημείο ενότητας για όλο τον ασπρόμαυρο λαό. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι ξένοι προς την πραγματική ψυχή του ΠΑΟΚ, πρόσωπα που δεν εκφράζουν το λαό του συλλόγου και παράγοντες προσωπικές στοχεύσεις να επηρεάζουν αποφάσεις, ανακοινώσεις και κατευθύνσεις. Κύριε Κουβεντίδη, απευθύνεται στον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να γίνεται εργαλείο πίεσης, εκβιασμών, δημοσίων αντιπαραθέσεων και προσωπικών παιχνιδιών. Δεν είναι δυνατόν ο λαός του ΠΑΟΚ να βλέπει ΠΑΕ, ΚΑΕΦ και ΑΣΥΓΜΑ να αναλώνται σε ανακοινώσεις, διαρροές, υπαινιγμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια την ώρα που ο Σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας. Ακόμη και μπροστά στη μνήμη όσων έφυγαν με το δικέβαλο στο στήθος, δεν βρέθηκε η στοιχειώδη σοβαρότητα ώστε να μπουν οι εγωισμοί στην άκρη. Αντί για πραγματική ενότητα, βλέπουμε υποκριτικές ανακοινώσεις και κινήσεις που πληγώνουν το Σύλλογο. Ο λαός του ΠΑΟΚ έχει αειδιάσει. Απαιτούμε άμεσα από ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΑΣΥΓΜΑ να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Όχι για τις εντυπώσεις, όχι για φωτογραφίες, όχι για νέες ανακοινώσεις, αλλά για να δοθεί οριστική λύση με μοναδικό γνώμονα το καλό, την ενότητα και το μέλλον του ΠΑΟΚ. Όποιος τορπιλίζει την ενότητα του συλλόγου για προσωπικά, οικονομικά, πολιτικά ή επικοινωνιακά συμφέροντα, θα μας βρει απέναντί του. Η περίοδος της απάθειας, σιωπής και της ανοχής τελείωσε. Μετά στείλουν κάποια μηνύματα, το ΠΑΟΚ είναι ο λαός του κλπ. Ο λαός του ΠΑΟΚ απαιτεί σεβασμό. Τα λόγια στερεύουν, υπομονή τελειώνει. Ο ΠΑΟΚ δεν θα γίνει ποτέ πεδίο μικροπολιτικών συμφερόντων. Θα σας τελειώσουμε. Αν δεν μπορείτε να στείλετε στο έψιλον περιστάτη, τότε θα μιλήσει ο λαός του ΠΑΟΚ και η Ηλιούπολη, όπως πάντα, θα είναι στην πρώτη γραμμή ενότητας υπεράσπισης του συλλόγου. Αναμένουμε πράξεις, όχι λόγια. Σούφου σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Ηλιούπολης. Είναι δύο ανακοινώσεις που βγήκαν από τα δυτικά, από τους δύο συνδέσμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, Νεάπολη και Ηλιούπολη. Είναι αυτές οι ανακοινώσεις στην, θα έλεγα, πλευρά που και χτες εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή έστειλε κάποια μηνύματα ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται ενότητα και όχι διχόνοια. Και κάλεσα τον κύριο Πετμεζά, δεν είμαι τίποτα εγώ για κάλεσα τον Πετμεζά, δηλαδή δεν είμαι ούτε οπαδός, ούτε υπάλληλος, ούτε τίποτα. Είμαι ένας δημοσιογράφος με μια εμπειρία που δεν έχω δώσει δικαιώματα στη ζωή μου να πει κανένας τι ομάδα είμαι ή αν έχω κουμπώσει σε καμιά ομάδα επάνω. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας αυτό. Όσο είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος, έχω μόνο ομάδα αίματος, τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, τα βοηθώντας τις ομάδες Θεσσαλονίκης πάντα, με στόχο, γιατί η πρωτεύουσα της Μακεδονίας πρέπει να είναι πολύ ψηλά όσον αφορά στις ομάδες, αλλά εγώ έχω μόνο ομάδα αίματος, τίποτα άλλο. Μέχρι να πάω στη σύνταξή μου, να πάω στο σπίτι μου, να ράξω εκεί και να αρχίσω να πηγαίνω για ψάρεμα. Μέχρι τότε και όσο είμαι ενεργός, δεν έχω καμιά ομάδα. Ομάδα αίματος. Αυτοί που κουμπώνουν στις ομάδες για μένα έχουν αδυναμίες. Δεν είναι δημοσιογράφοι. Προσωπικά εγώ αυτό πιστεύω. Είναι
κουμπωμένοι στις ομάδες, γιατί από εκεί είτε οικονομάνε από τις ομάδες, αυτοί που το παίζουν δημοσιογράφοι, είτε δεν έχουν δύναμη, είναι κότες, λυράτες, και το μόνο που θέλουν να έχουν πίσω τους τη στήριξη τάχα δίθεν του λαού του Άρη, του λαού του ΠΑΟΚ, του λαού του Ηρακλή και όχι να λέγαμε. Που δεν υπάρχουν αυτά. Κανένας λαός δεν θα στηρίξει κανέναν ο οποίος παίζει δικά του παιχνίδια προσωπικά. Άρα λοιπόν, αν θες να είσαι σωστός δημοσιογράφος, να λες την αλήθεια. Και η αλήθεια σήμερα είναι ότι ο κύριος Μιστακίδης πρώτον είναι εκτεθειμένος έναντι του ερασιτέχνη, ο ερασιτέχνης είναι υποχρεωμένος να καθίσει και η ΚΑΕ να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Μιστακίδη, και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Σαββίδης δηλαδή, αυτή τη στιγμή να κάνει μεταγραφές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Και να κοιτάξει ο καθένας την πάρτη του και τη δουλειά του. Δηλαδή, εσύ ποιος είσαι, είμαι ο Ιβάν Σαββίδης. ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εσύ ποιος είσαι, είμαι ο Τέλης Μιστακίδης. ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Εσύ τι είσαι, ΑΣΥΓΜΑ. ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Αλλά και οι τρεις μαζί για το συμφέρον του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα από ένα σημείο και μετά. Έτσι τα βλέπω τα πράγματα και βλέπω ότι θα είμαστε πραγματικά στις επάλξεις, γιατί αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις από ό,τι πιστεύω. Θα δούμε λίγο τι θα γίνει. Είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων. Η όλη ιστορία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τον δρόμο του, και ο ερασιτέχνης πρέπει να βρει και αυτό στον δρόμο του. Βασικά έρχεται τώρα, εδώ δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, θα γίνει και ένας όμιλος του Champions League των γυναικών. Θα γίνει ένας όμιλος του Champions League. Ο ΠΑΟΚ παίζει Champions League στις γυναίκες, στο ποδόσφαιρο. Έχει πάρει 20 τίτλους από τους 21 τίτλους. Στη Βέρεια θα γίνουν οι αγώνες του Champions League. Άρα ετοιμαστείτε να πάτε οι ΠΑΟΞίδες στη Βέρεια ή οι Βεριώτες ΠΑΟΞίδες να ενισχύσουν την ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ που θα παίζει εκεί στο Champions League για προκρίσεις και τα σχετικά. Ετοιμαστείτε. Θα υπάρξουν και σχετικές ανακοινώσεις και όλα τα σχετικά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα από εκεί πέρα να σημειώσω στον Άρη, για να πούμε για τον Άρη τι γίνεται. Στον Άρη λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει οριστικά πλέον, έχει σβήσει το δεύτερο μπαν. Αυτή είναι μια είδηση σημερινή η οποία προκαλεί έτσι την ικανοποίηση όλων. Μετά το σβήσιμο του δεύτερου μπαν που είχε επιβληθεί 31 Μαΐου θυμίζω. 31 Μαΐου είχαν επιβληθεί τα δύο μπαν. Καθάρισε και ένα μπαν που εμφανιζόταν από 31 Μαρτίου και έτσι η ΠΑΕ Άρης, χωρίς πλέον κάποιο πρόβλημα, προχωράει κανονικά για τις μεταγραφές. Όμως παράλληλα πουλάει και παίχτες. Ας πούμε φεύγει ο Τεχέρο. Ο Τεχέρο θα φέρει κάποια λεφτά, αυτόματα θα έρθει ένας δεξιός μπακ. Δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό Τεχέρο μεταξύ μας τώρα. Παράλληλα ο Ντέλε Μπασίρου καθυστερεί. Γιατί καθυστερεί ο Ντέλε Μπασίρου, ο Άγγλο-Νιγηριανός, όπως τουλάχιστον είναι η καταγωγή του συγκεκριμένου. Έχει συμφωνήσει ο Άρης με την Watford, έχουν συμφωνήσει τα πάντα και τελικά λένε οι πληροφορίες ότι ο παίκτης καθυστερεί γιατί είχε κάποια διαδικαστικά με την μόνιμη εγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη. Όμως ο παίκτης κανονικά πρέπει να πάει στην Πτολεμαϊδα, δηλαδή να έρθει, να τον πάνε σε ένα ξενοδοχείο εκεί κλπ. Ή τέλος πάντων να αφήσει τα πράγματα του κάπου δεν θα. Για 10-12 μέρες ο Άρης θα είναι στην Πτολεμαϊδα. Μπορεί να πάει λοιπόν στην Πτολεμαϊδα για 12 μέρες, 13, να καθίσει εκεί με την ομάδα, να γίνει κοντά και όταν θα έρθει μέχρι εκείνο το διάστημα να προλάβει ο Άρης να το ετοιμάσει το σπίτι που θα μείνει το παιδί κλπ. Είναι 26 ετών, δεν είναι ούτε πιτσιρικάς ούτε μεγάλος. Πτολεμαϊδα είναι ο Άρης σήμερα. Ξεκινάει προετοιμασία εκεί, στην Πτολεμαϊδα. Όπως έχουμε πει, θα δούμε τι θα γίνει και με τον Άρη, ο οποίος περιμένει την απάντηση του Μάγνουσον, ο Ισλανδός στόπερ, ο οποίος μιλάει με τον Άρη και θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει μία προσθήκη στο team του Άρη που είναι στην πρώτη ομάδα, δηλαδή κοντά στον Μιχάλη Γρηγορίου, και είναι ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, ο προπονητής της ΚΑΠΑ 19 του Άρη, ο οποίος τα πήγε πολύ καλά, έπαιξε και τελικό κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, έχασε βέβαια αλλά πήγε καλά η ομάδα.
Ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος ξέρει και τα παιδιά αυτά της ΚΑΠΑ 19, θα τα βοηθήσει και ψυχολογικά κοντά στο Μιχάλη τον Γρηγορίου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον, με τον Άρη και την προετοιμασία. Ο Άρης ο οποίος έχει κλείσει ένα μεγάλο φιλικό με την Νάπολη 12 Αυγούστου. Φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου είναι ο Άρης ο οποίος προχωράει κανονικά και στην προετοιμασία. Η είδηση βεβαίως είναι ότι έσβησε το δεύτερο μπαν. Αυτό είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Και πάμε τώρα στον Ηρακλή, όπου εκεί έχω αρκετά να πω για τον Ηρακλή, και αυτά που έχω να πω έχουν να κάνουν και με τον Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής ο οποίος περιμένει σήμερα τον προπονητή, τον κύριο Βάλτερ Ματσάρη, να έρθει στην Θεσσαλονίκη, αλλά παράλληλα είναι πολλοί αυτοί που ρωτάνε και μου στέλνουν και μηνύματα κλπ. Ασχολήσου λίγο με τον Καφτατζόγλιο, να δούμε τι γίνεται με τον Καφτατζόγλιο και όλα τα σχετικά. Και ασχολήθηκα με τον Καφτατζόγλιο και έχω πληροφορίες να δώσω για το Καφτατζόγλιο στους φίλους που μας παρακολουθούν. Να πω βέβαια ότι επειδή έχω μια πληροφόρηση τώρα, η άφιξη του Ματσάρη είναι περίπου σε 20 λεπτά. Η ώρα είναι 5, γύρω στις 5.30, 5 και 20, 5.30, 6 παρά. Εκείνη την ώρα θα έρθει ο Ματσάρη και πιθανολογώ ότι θα είμαστε και μπορεί να είμαστε και στον αέρα εκείνη την ώρα όταν θα έρθει ο Ματσάρη. Θα είμαστε στον αέρα νομίζω. Εκτός αν καθυστερήσει λίγο και πάει κάτι σε 6, 6 παρά 6, παρά 1, παρά 2 που θα πρέπει να κλείσω κλπ. Καφτατζόγλιο λοιπόν. Τι γίνεται ρε παιδιά στο Καφτατζόγλιο? Καλά πάνε τα πράγματα. Πάνε καλά. Δηλαδή ξεκίνησε το Καφτατζόγλιο τα έργα. Παρέγγειλαν το ιατρείο, το οποίο θα είναι ένα ιατρείο που το ζητάει η Super League, θα είναι ένα φορτηγό ιατρείο έξω από το Καφτατζόγλιο, θα είναι κινητή μονάδα. Το δικαιολογεί αυτό η Super League για τους φιλάθλους κλπ. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει. Έχουν παραγγείλει καινούριους πάγκους πολύ μεγαλύτερους από αυτούς που είχε το Καφτατζόγλιο. Το ζητάει και αυτό η Super League. Οι πάγκοι δηλαδή, όπως είναι οι πάγκοι στην Τούμπα, στο Χαριλάο κλπ. Στο ΟΑΚΑ, παντού είναι μεγαλύτεροι πάγκοι. Στο Καραϊσκάκι, έτσι λοιπόν, και στη Φιλαδέλφια. Έτσι λοιπόν στο Καφτατζόγλιο γίνονται πολύ μεγαλύτεροι πάγκοι για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν εκεί μέσα πολύ περισσότερο κόσμο. Επομένως κάνουν πάγκους μεγαλύτερους, παρήγγειλαν. Και επίσης αυτή τη στιγμή προχωρούν οι καλωδιώσεις όλες που πρέπει να τις κάνει το Καφτατζόγλιο για το VAR, γιατί το σύστημα του VAR θα το πληρώσει ο Ηρακλής. Γίνονται επίσης εργασίες και στα αποδυτήρια από πλευράς Καφτατζόγλιου. Άρα λοιπόν μπαίνουν και για τα υπόλοιπα, όπως π.χ. τα δημοσιογραφικά. Να πω βεβαίως ότι τα τουρνικέ, για τα οποία είχαμε πει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ότι ο Ηρακλής θα πρέπει να αλλάξει λογισμικό και είναι ok, τα τουρνικέ δεν είναι έτσι τελικά. Πρέπει να μπουν καινούργια τουρνικέ. Η αλλαγή του λογισμικού, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμαστε, δεν βοηθάει, γιατί είναι παλιά τα τουρνικέ αυτά τα οποία έχει το Καφτατζόγλιο και πρέπει να είναι σύγχρονα και με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές τα τουρνικέ. Άρα αυτά αναγκάζεται τώρα να τα πληρώσει ο Ηρακλής. Επίσης ο Ηρακλής παίρνει μία από τις καλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη που είναι ελληνική και η οποία θα φτιάξει τον τάπητα όπως το έχει φτιάξει στη Φιλαδέλφια, στο Καραϊσκάκι, στην Τούμπα και στο Χαριλάου κατά διαστήματα. Έχουν κάνει δηλαδή παρεμβάσεις σε αυτά τα γήπεδα και σε όλα τα γήπεδα της Super League 1, ακόμη και στη Λεωφόρο που είχε προβλήματα. Βελτίωσαν τον τάπητα, αν και είναι η Λεωφόρος τέλος πάντων η παλιά. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ωραίος ο τάπητας στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τώρα λοιπόν αντιστοίχως θα ξυλωθεί ο τάπητας και θα μπει καινούριος τάπητας, ο οποίος αυτός ο συγκεκριμένος τάπητας θα είναι με τις προδιαγραφές της Super League και θα είναι ακριβώς ίδιος και υβριδικός, ακριβώς ίδιος με τον τάπητα των μεγάλων γηπέδων της Ελλάδος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί νομίζω ότι θα δώσει τη δυνατότητα και στους παίχτες του Ηρακλή να παίζουν σε γήπεδο χαλί. Όμως και αυτό το πληρώνει ο Μονοβασιώτης.
και επίσης κάμερες ασφαλείας που πρέπει να πληρώσει η διοίκηση ΠΑΕ Ηρακλής. Ετοιμάζει κανένα κουστούμι, κανένα μισό εκατομμύριο μου είναι βασικότητα αυτή τη στιγμή εκεί. Δηλαδή για να καταλάβετε τι λεφτά δίνει ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής, Φούρνη Βενέτη όπως ονομάζεται, τώρα αυτά πρέπει να τα πληρώσει ο ίδιος. Μάλιστα υπάρχει μια πληροφορία που πήρα ότι μπορεί αύριο να είναι στο Καφτατζόγλιο η κυρία Περάκη για συζητήσεις κλπ. Δεν είναι σίγουρο 100%, μπορεί να έρθει την επόμενη εβδομάδα, αλλά τα έργα στο Καφτατζόγλιο ξεκίνησαν όπως πληροφορούμε και θα προχωρήσουν κανονικά και υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα στις σχέσεις του Καφτατζόγλιου με την ΠΑΕ Ηρακλής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, για να ξέρετε. Τώρα για τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, λεπτομέρειες των λεπτομεριών και οι πολλές οι δουλειές θα γίνουν όταν μπουν τα λεφτά, τα 11 εκατομμύρια τα οποία έχει υποσχεθεί ο κύριος Βρούτσης, να έρθουν τα χρήματα αυτά σαν επιδότηση για το Καφτατζόγλιο και για τις αλλαγές που είναι να γίνουν στο στάδιο. Βέβαια lifting θα είναι, αλλά εντάξει, κάλλιο lifting παρά αυτό που βλέπουμε, την κατάντια του Καφτατζόγλιου που ήταν τραγικό στην κυριολεξία. Μακάρι τουλάχιστον να διορθωθεί και να μπει και ένα τάπητας γύρω-γύρω αργότερα για να μπορούν να γίνουν πάλι μεγάλοι αγώνες τύπου που κάποτε ζούσαμε στο Καφτατζόγλιο με αγώνες τύπου, με γεμάτο γήπεδο και παραμιλούσαν και αθλητές που έρχονταν τι κόσμος είναι αυτός. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής θα παίξει κανονικά στο Καφτατζόγλιο. Πάρτε διαρκείας, γιατί πρέπει να βοηθήσετε τον Ηρακλή να ξεπεράσει τις 3.000-4.000 διαρκείας ο Ηρακλής. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, για την μετέπειτα πορεία. Τώρα ετοιμάζονται και οι επόμενες μεταγραφές να έρθουν. Ο Ματσάρη έρχεται σήμερα, σε λίγο θα είναι στη Θεσσαλονίκη, προπονηταράς, μεγάλο όνομα, από τα μεγαλύτερα ονόματα που έρχονται στην Ελλάδα. Άρα ο Μονεβασιώτης, ο άνθρωπος, κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, ρίχνει τα φράγκα που πρέπει να ρίξει. Από εκεί πέρα πρέπει και ο κόσμος του Ηρακλή, και δεν μιλάω για τους φανατικούς οι οποίοι είναι στο πλευρό της ομάδος, μιλάω για τον κόσμο του Ηρακλή, τι ακριβώς πρέπει να κάνει να βοηθήσει την ομάδα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σύνδεση με Ολλανδία, θα μιλήσουμε για Μουντιάλ, θα μιλήσουμε για Άρη, για ΠΑΟΚ, για Ηρακλή, για μπάσκετ, θα τα πούμε όλα στη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε σήμερα τα αιτήματα για την κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από τη συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη στο μεταξύ πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις για το θέμα παίρνει η κυβέρνηση, δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτή την άποψη χωρίς να έχω αποδείξεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε τη νέα καταγγελία από τον Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει το νέο ποινικό κώδικα, καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχιοθετήθηκε. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την ανάσυρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο. Εννοείται ότι οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστιες, καθώς αποδεικνύεται ότι γνώριζε για το σκάνδαλο με το νέο ποινικό.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.